0: Ακούτε Κόσμος.
1: This one's called Where's the Love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα από το στούντιο του Κόσμους 93,6 από το Ράδιο Μέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6. Ξεκινήσαμε με Γιάν Τιλσέν που έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1970. Αυτός ήταν σχετικά άγνωστος εκτός Γαλλίας μέχρι την κυκλοφορία της μουσικής του για την ταινία Αμελή που παίστηκε στους κινηματογράφους αυτή την εποχή. Μαζί λοιπόν θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα και πάλι.

Είχαμε τις προάλλες την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Νομίζω ότι θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε δει σε διάφορα ειδησιογραφικά μέσα. Να σας πούμε ότι μέχρι σήμερα στο Netflix μπορείτε να βρείτε μια ειδική κατηγορία που έχει το τίτλο «Όλα είναι μουσική». Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να παρακολουθήσουν ταινίες, ντοκιμαντέρ, συναυλίες, όλες μουσικές. Έχει το Sound of Metal, την ταινία του Darius Marder, έχει το Jackie και Ryan, έχει το Χρυσάφι του Ουρίνου, που είναι μια ταινία για τον Γάλλο ράπερ, την αληθινή ιστορία του Γάλλου ράπερ του Ξατάρ. Έχει μια πολύ ωραία ταινία για τη Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για τον Elvis Presley, για την Gloria Gaynor. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτή η ειδική ενότητα μέχρι σήμερα μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα του Netflix και να παρακολουθήσετε έτσι όποια ταινία θέλετε. Εγώ θα έλεγα το ντοκιμαντέρ για την Ella Fitzgerald, το Just One of Those Things. Ένα ωραίο ντοκιμαντέρ, είναι μακριά από τη λογική μια συμβατική βιογραφία και ακολουθεί τη ζωή αυτή τη κορυφαία ερμηνεύτρια, τη Ella Fitzgerald.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο, πάμε να δούμε λίγο μερικά πράγματα από αυτό το ημερολόγιο της ημέρας που λέμε κάθε μέρα. Σαν σήμερα το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη

Ρόντο επισκέπτεται την Ελλάδα, ένα κάτι που δεν ήξερα, καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, και γι' αυτό άλλωστε ξεκινήσαμε με το μουσικό θέμα από τον Ονό για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι.

Επίσης, διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 2016, σοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πραγματικά ήταν μεγάλο σοκ. Παρά, λέει, τις προβλέψεις για την νίκη του όχι, οι Βρετανοί ψηφίζουν το Brexit με ποσοστό 52% έναντι 48% και βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διάβαζα χθες ένα άρθρο στο Guardian που έχει γίνει, λέει, μια νέα έρευνα 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, και σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου τα 2 τρίτα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 15 χώρες θα υποστήριζαν την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στάση, λέει, απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει πολύ πιο θετική σε σχέση με τα πρώτα χρόνια μετά το Brexit. Και στο ίδιο γκάλωπ, οι Βρετανοί εμφανίζονται πλέον σημαντικά πιο επιφυλακτικοί. 65% πιστεύει ότι έβλαψε τελικά την οικονομία και 66% ότι συνέβαλε στην αύξηση του κόστους ζωής. 1967, σαν σήμερα, για να περάσουμε στα δικά μας τα μουσικά, η Αρίθα Φράγκλιν κυκλοφορεί το Chain of Fools.

Πλησιάζοντας να ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, σαν σήμερα το 1868 ο Αμερικανός τυπογράφος και εκδότης ο Christopher Latham Sholes λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη γραφομηχανή όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, που δεν τη γνωρίζουμε, φαντάζομαι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που δεν έχουν δει ποτέ γραφομηχανή στη ζωή τους. Το 1901, σαν σήμερα, αφόρη τη ζέστη, διαβάζω πλήτη την Αθήνα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Και σαν σήμερα στα δικά μας τα μουσικά, ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1929 γεννιέται η June Carter, περισσότερο γνωστή φαντάζομαι για το γάμο της με τον Johnny Cash, με τον οποίο θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια στην ιστορία της country μουσικής και όχι μόνο. Έχει φύγει από τη ζωή η June Carter από το 2003 και ο Johnny Cash πέθανε περίπου 4 μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2003.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι, είναι λίγα λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος 93,6. Εδώ είμαστε, μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε για την επικοινωνία μας, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

δικά μας τα του κόσμου. Υπενθυμίζω ότι αύριο Τετάρτη έχουμε το μεγάλο αφιέρωμα στο David Bowie Black Star Tribute Band. Ένα μεγάλο αφιέρωμα θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie. Η φωνή του οπωσδήποτε μας αγγίζει ακόμα. Θα κάνουμε λοιπόν ένα μεγάλο αφιέρωμα για το Black Star, το συγκλονιστικό Requiem που κυκλοφόρησε 2 μέρες πριν από το θάνατό του. Live, ολόκληρο, για πρώτη φορά από την Black Star Tribute Band. Θα γίνει εδώ στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Μπορεί να κερδίσετε και προσκλήσεις. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram να δείτε τη σχετική ανάρτηση και να λάβετε μέρος και να κερδίσετε προσκλήσεις να έρθετε εδώ στην ΕΡΤ να δείτε από κοντά αυτή την μίνι συναυλία, θα έλεγα, από τους Black Star Tribute Band. Όλα αυτά Τετάρτη 24 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, 8 με 9 το βράδυ, live. Θα βγει και με ραδιοφωνικά αυτή η συναυλία και θα την παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Στο ημερολόγιο της ημέρας, 1984, γεννιέται η Ντάφη, αυτή η τραγουδίστρια που είχε ανάγκη στο νούμερο 1 το 2008 με το τραγούδι Μέρση. Μετά εξαφανίστηκε. Πρόσφατα όμως ανακοίνωσε μια ζωντανή εμφάνισή της μετά από 15 χρόνια. Μια μυστική συναυλία στο Λονδίνο, η οποία θα γίνει στις 5 Ιουλίου του 2026. Υπενθυμίζω ότι έχει βγει αυτό πολύ στις ειδήσεις, ότι είχε εξαφανιστεί και είχε, όταν ξαναεμφανίστηκε για πρώτη φορά, μίλησε ότι την είχαν απαγάγει. Είχε πει ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Όλα αυτά είχε κάνει την αποκάλυψη αυτή το 2020. Τις τελευταίες εβδομάδες λοιπόν εμφανίστηκε δημόσια. Είναι ιδιαίτερα σπάνιο αυτό, γιατί είχε πει ότι θα αποσυρθεί σχεδόν πλήρως από τη δημόσια ζωή. Αλλά ετοιμάζει, λέει, νέα μουσική και αναμένεται και μια συναυλία που θα περιλαμβάνει και καινούρια της τραγούδια. Εμείς πίσω στα παλιά, στο Stepping Stone.

Έχουμε ξαναπεί ότι το ημερολόγιο της ημέρας πάντα έχει κάτι από Beatles, όποια μέρα και να ανοίξεις, σαν εκείνη την ημέρα τη συγκεκριμένη θα βρεις να έχουν κάνει κάτι Beatles. Σαν σήμερα λοιπόν, 23 Ιουνίου του 1966, οι Beatles είχαν το 10ο συνεχόμενο νούμερο 1 single τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το Paperback Rider. Είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε πιο δυνατά από οποιοδήποτε άλλο δίσκο των Beatles, λόγω ενός νέου εξοπλισμού που είχαν εκείνη την εποχή, που χρησιμοποίησαν στη διαδικασία του mastering.

0: Ακούτε Κόσμος. Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
1: Κόσμος 93,6.

Και με τον Leon Bridges μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι το Coming Home, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2015. Ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το 2014, ο Bridges έπλαινε πιάτα σε ένα εστιατόριο. Δεν είχε σκεφτεί, μάλλον είχε σκεφτεί να ασχοληθεί με τη μουσική. Έπαιζε στον ελεύθερο χρόνο του, έτσι έπαιρνε το μικρόφωνο, έλεγε κανένα τραγούδι. Ένα βράδυ λοιπόν τράβηξε την προσοχή κάποιων συναδέλφων του. Κάνανε μαζί έτσι ένα μίνι συγκρότημα, ανεβάσαν τα τραγούδια του στο SoundCloud και μετά αυτό που ακολούθησε ήταν μια φρενίτιδα από τις δισκογραφικές εταιρείες σε όλη τη χώρα, την Αμερική, για να υπογράψουν συμβόλαιο με αυτόν τον τραγουδιστή της Retro Soul. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας.

Έχει ξεκινήσει το Open Air Film Festival, αυτό το φοβερό φεστιβάλ, το έχω ξαναπεί μάλιστα πάρα πολύ, που πηγαίνει σε διάφορες πλατείες, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και προβάλλει ταινίες με δωρεάν είσοδο. Σήμερα λοιπόν στην πλατεία Κοτζιά θα βρίσκεται, εκεί θα προβληθεί στις 9.30 η ταινία Ξενοδοχείο Grand Budapest του Wes Anderson με το Ralph Fiennes. Τρίτη λοιπόν σήμερα, πλατεία Κοτζιά, 9.30, Ξενοδοχείο Grand Budapest. Η επόμενη προβολή, να ξέρετε, ότι είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Πάρκο Ελευθερίας, θα τα πούμε μέχρι τότε. Γενικά θα σας ενημερώνουμε για το Open Air Film Festival. Όπως είπα και πριν, είναι μια ωραία πρωτοβουλία. Φέτος νομίζω γίνεται για την 16η χρονιά αυτός ο θεσμός και συνεργάζεται και με διάφορα μουσεία. Όλα τα σημεία στα οποία προβάλλονται οι ταινίες είναι ιδιαίτερα. Σαν σήμερα, από το ημερολόγιο της ημέρας, φεύγει από τη ζωή ο Σινάτρα των blues, έτσι τον έχουν αποκαλέσει, το λιοντάρι των blues, όπως θέλετε, ο Bobby Blue Bland, ένας φοβερός τύπος, τον blues τραγουδιστής, ένας τύπος ο οποίος συνδύασε την gospel, την blues, την R&B, ένας από τους σπουδαίους, αν θέλετε, αφηγητές που δημιούργησε έτσι τρομερά τραγούδια αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με δραματικές ενορχιστρώσεις. Bobby Blue Blunt, λοιπόν.

Αυτό ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Από τις 6 ακολουθεί ο Προκόπης Δούκας, επιτέλους μαζί μας. Σταφανία Τσακίρη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπηρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος την κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα, καλημέρα σε όλους. Στην καρδιά του καλοκαιριού έχουμε μια το θέμα της ΔΕΗ και μια το θέμα των αγροτών. Πυροδοτεί την κατάσταση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας όλα όσα αναφέρονται σε καθημερινό επίπεδο για αυτά τα δύο θέματα. Να δούμε τώρα αναλυτικά το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας. Επενδύσεις 24,2 δις ευρώ για την περίοδο 2026-2030, επέκταση στις ΑΠΕ και είσοδο στα data centers περιλαμβάνει το νέο σχέδιο που παρουσίασε ο Γιώργος Στάσης στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ. Έχουμε κινητοποίηση αγροτών στο Αμίντεο, απεργία οικοδόμων, συγκέντρωση στο ΕΦΚΑ στην Κοζάνη αύριο, Γρεβενά, βελτίωση οδού νησί Καρπερό, Κοζάνη, ασφαλτοστρώσεις στην πόλη και σε χωριά. Και να σημειώσουμε ότι είχαμε μία επίθεση και τραυματισμό από αδέσποτο σκύλο σε γυναίκα στη Σιάτιστα. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα. Στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τις ανταποκρίσεις μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τα Γρεβενά και τον Μάκη τον Ασιάδη, να τον απελευθερώσουμε προκειμένου να πάει σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την ουσιαστικά δημοπράτηση πλέον του έργου, που ένα έργο το οποίο είναι, ήταν πάγιο έτοιμα της σύνδεσης του νησίου με το Καρπερό. Ουσιαστικά δεν είναι μόνο το νησί με το Καρπερό που ενώνεται. Ενώνεται, θα έλεγα, και η περιοχή του Τσαρσαπά. Δηλαδή, κάποιος που θα θελήσει, αφού ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος, ασφαλτοστρωθεί μάλλον αυτός ο δρόμος, γιατί η χάραξή του είναι αυτή τη στιγμή. Αφού λοιπόν ασφαλτοστρωθεί αυτός ο δρόμος, σίγουρα κάποιος, λέω, που θα θελήσει να κινηθεί από την πλευρά της Αιανής ή του Χρωμίου για να πει ότι θα πάει προς Καλαμπάκα, μπορεί άνετα να φύγει από εκεί, να πάει μέσω του νησίου, να περάσει απέναντι στο Καρπέρο και αμέσως να βγει στην Εθνική Οδό, εκεί που βγαίνει Γρεβενών Τρικάλων. Πάμε λοιπόν προς δημοπράτηση αυτού του έργου. Ένα έργο το οποίο φυσικά το ζητούσαν επίμονα και το ζητούσε μάλλον επίμονα να ασφαλτοστρωθεί και ο φυσιολογικός όμιλος Γρεβενών και στα μισά περίπου του δρόμου, εκεί στη γέφυρα, λίγο πριν τη γέφυρα που περνάει από το Αλιάκμανα, περνάει ο Αλιάκμανας. Εκεί λοιπόν γίνονται τα γνωστά γιαγκούλια. Έχουμε μια θετική εξέλιξη, υπεγράφει λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη σύμβαση, έτσι ώστε να έχουμε την δημοπράτηση του έργου, παρουσία και του Περιφερειάρχη και του Βουλευτή των Γρεβενών και του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών και του Δημάρχου και φυσικά και μελών του Συλλόγου. Στα υπόλοιπα. Θα έχουμε αναβολή του παραδοσιακού φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Γρεβενών Γεύσης, το οποίο είχε ξεκινήσει με επιτυχία πριν από 8 χρόνια ο Εμπορικός Σύλλογος των Γρεβενών, και φέτος δεν βρήκε, θα έλεγα, βρήκε τείχους απέναντί του, δεν μπόρεσε να έχει και την στήριξη που θα ήθελε και από την πλευρά των τοπικών φορέων, αρχών, και έτσι το ανέβαλε. Και μάλιστα σε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου τονίζεται ότι παρά την προσπάθεια και το σχεδιασμό δεν υπήρξε η αναγκαία, όπως λέει, στήριξη από τους τοπικούς φορείς ώστε να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο που όλοι γνώριζαν. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι σε αυτά τα χρόνια, τα 8, πέρασαν περίπου 800 χορευτές. Δεν ήταν και χορευτικά, ήταν και πολλά άλλα. Υπήρχε και η έκθεση τοπικών προϊόντων στην κεντρική πλατεία και φυσικά και άλλες εκδηλώσεις.
0: Πάντως, είναι κρίμα να χάνετε μια προσπάθεια, μα
1: είναι
0: έτσι
1: κρίμα, πραγματικά. Είναι κρίμα, γιατί ήταν κάτι το οποίο το περίμεναν και ο κόσμος το περίμενε και κινούνταν και αγώ. Το φετινό κάλεσμα, όπως είπε, του Συλλόγου για τη Στήριξη, ανταποκρίθηκαν ουσιαστικά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Μαντίδης, και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λισαρίδης και Τζακνάκης, και τους ευχαριστούν. Αλλά από τους υπόλοιπους φορείς δεν υπήρξε η απαιτούμενη ανταπόκριση. Με όλα αυτά, από εκεί πέρα, κάποιοι θα αναλάβουν και τις ευθύνες. Τώρα, είχαμε το Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ένα τετραήμερο φεστιβάλ, ένα food truck festival, όπως ονομάστηκε, το οποίο στο Πάρκο Μανιταριών, το οποίο, ναι, προσέλκυσε, είχε αρκετούς επισκέπτες. 4 μέρες ήταν γεμάτη γεύσης, μουσική, ψυχαγωγία, και για μικρούς και μεγάλους υπήρχε έτσι μια δυνατότητα να περάσουν ξένια, σε μια και ο καιρός ήταν καλός. Όμως αυτό δημιούργησε και κάποιες γκρίνιες, γιατί συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν και από την πλευρά τους και σε αναρτήσεις που έχουν γίνει και επικεφαλής μάλιστα της Ελλάσσινος Αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος Γρεβενών ο κύριος Κουψίδης, αλλά και άλλοι, είναι ότι παραχωρήθηκε ο χώρος αυτός σε συγκεκριμένη εταιρεία και συγκεκριμένους μάλλον αυτούς που κάνουν αυτό το φεστιβάλ, χωρίς κάποια ανταποδοτικά, και μάλιστα υπήρξε και η γκρίνη και από την πλευρά των συλλόγων και του, όχι το συλλόγου, μελών του Εμπορικού Συλλόγου, ότι δεν τους δόθηκε δυνατότητα να συμμετέχουν και αυτοί. Ήταν κλειστό, θα το έλεγα, δεν μπορούσαν να συμμετέχουν και αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια διάσταση, θα το έλεγα εγώ, από την πλευρά και του μέλων του Εμπορικού Συλλόγου σε σχέση με την απόφαση αυτή το να παραχωρηθεί αυτή η αίθουσα χωρίς να δοθεί κάτι από την πλευρά τους. Να πάμε στα υπόλοιπα. Πολύ γρήγορα, τα χωριά αδειάζουν. Βρέθηκα την Κυριακή στο περιβόλι των Γρεβενών, που πραγματικά θυμίζει, λες και ήσουν στο χειμώνα. Δεν θυμίζει καλοκαίρι. Γιατί Τι το λέω, γιατί περιβόλη και τα βλαχοχώρια αυτά απάνω και όχι μόνο. Και Φιλιππέη, Μεσολούρη, Δοτσικό, είναι χωριά τα οποία γεμίζουν το καλοκαίρι με μετακινούμενους ξενοτρόφους, αυτοί που γυρνούσαν κάποτε από τα χυμαδιά τέτοια περίοδο και νωρίτερα μέσα στο Μάιο γυρνούσαν για να πάνε στα χωριά τους, και τώρα είναι άδεια καθώς υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης των κοπαδιών στους θερινούς αυτούς τους βοσκότοπους Σαμαρίνας, Μίξα, Βδέλας, Δοτσικού και όλων των χωριών όπως είπα. Και μάλιστα αυτό το θέμα κατατέθηκε και μία από την πλευρά της, του υποψήφιου βουλευτή, μάλλον με πρωτοβουλία του υποψήφιου βουλευτή Βασίλη Παπαδόπουλου, κατατέθηκε και από, από την Νίκη μία ερώτηση στην Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Μαργαρίτη Σκηνά, για τους περιορισμούς και για τις, και ρωτάτε πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει άμεσα την πρόσθετη οικονομική ζημιά, γιατί εδώ να πούμε ότι μίλησα και με κτηνοτρόφους μετακινούμενους που ήταν, προσπαθούν και αυτοί να προσαρμοστούν, γιατί τα κοπάδια ήταν ελεύθερα, ήταν ελεύθερης βοσκής όταν τα φέρανε πάνω στην, στα ορεινά, τώρα όμως αναγκάζονται να τα έχουν κλεισμένα μέσα στον κάμπο, εκεί το Θεσσαλικό κάμπο, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή πρέπει να έχουν, πρόσθετη οικονομική ζημιά, πρέπει αυτά τα, να τα ταΐσουν αυτά τα κοπάδια τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχουν πολλές τέτοιες αρνητικές επιπτώσεις. Και μάλιστα το βλέπει κανείς και στα χωριά. Πας και βλέπεις άδεια και φαίνεται ότι οι επαγγελματίες της περιοχής το βιώνουν αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ υπήρχε ένα μάρκετ στο περιβόλι, ανοιχτό, άνοιγε από το Μάιο, τώρα το βλέπεις κλειστό. Δεν υπάρχει ούτε καν ένα μάρκετ μικρό, έστω, για να πάρουν. Το ίδιο βλέπουμε και έχουμε πληροφορίες, λένε ότι γίνεται και στην Σαμαρίνα, δεν ξέρω αν καταφέρουμε να φτάσουμε και προς εκεί. Τώρα, αύριο, μια και μιλάμε στον αγροτικό τομέα, στην πρωτογενή τομέα, αύριο στις 11 το πρωί στην, στα γραφεία της ΑΔΕ, εκεί στο ισόγειο του Διοικητηρίου των Αγροτών, θα έχουμε τους αγρότες σε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Τονίζουν ότι βγήκαν στα μπλόκα, όμως τα προβλήματα παραμένουν, είναι απλήρωτοι όπως τονίζουν, η κυβέρνηση τους άφησε απλήρωτους και καθυστερούν αδικαιολόγητες, όπως είπε, αυτές οι πληρωμές με καρατομής. Μάλιστα αυτό το σύστημα, το οποίο είναι καταγραφής από το δορυφόρο, όπως λέει, αφήνει πολλές εκτάσεις λόγω της δημοφίλης που υπάρχουν στις εκτάσεις των γραβενών, αφήνουν, ενώ θεωρείται ότι, όχι θεωρείται ότι είναι καλλιεργημένο, θεωρείται ότι δεν είναι καλλιεργημένο, γιατί ανάλογα με τη γωνία που θα αποτυπώσει από το δορυφόρο μια έκταση, φαίνεται αν είναι ή όχι καλλιεργήσιμο. Αυτό που ζητούν είναι τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ, όπως τονίζεται, που έχει επεξερθεί από τις τσέπες τους τα τελευταία 7 χρόνια. Και πολύ γρήγορα, το είπαμε και χθες, ότι για το θέμα αυτό που δημιουργήθηκε για το ΤΕ των αγρεβενών, την διαμαρτυρία του τμήματος, του παρατήματος μάλλον, του ΤΕ Δυτικής Μακεδονίας στα αγρεβενά, ότι κάποια στιγμή πήρε απόφαση ο νυν περιφερειάρχης, ο κύριος Τσακνάκης, μάλιστα, και είναι μέλος του παρατήματος αυτό, ως μηχανικός, όπως είπε, σε αυτό το γραφείο δεν άνοιξε ποτέ, και μάλιστα μία φορά άνοιξε στα 2,5 χρόνια. Ζητήθηκε από τους ίδιους από τότε να γίνει μια συνάντηση, να δουν να ξεβερθεί ένας χώρος όπως να πάνε όλοι οι σύλλογοι μαζί. Δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ και επαναλέβω ότι υπάρχει ανάγκη να αξιοποιήσει το χώρο για τη στέγαση υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας των Γραβενών, καθώς όλο ένα και περισσότερο υπάρχει μια στελέχωση παραπάνω. Γι' αυτό δεν βρίσκονται, δεν υπάρχουν οι χώροι. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη.

0: Δίπλη γραμμή τώρα, έχουμε την Τάμη Αδάμου στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον Μάριο Κωνσταντινίδη παράλληλα. Καλημέρα και στους δύο. Τάμη, ξεκινάμε από σένα.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Φλόρινα, που για 4 ημέρες η Φλόρινα θα αποτελεί το επίκεντρο της καλαθοσφαίρισης, καθώς θα φιλοξενήσει από τη Δετάρτη 24 Ιουνίου το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παιδών από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, που γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα στο ΔΑΚ. Στο πλαίσιο βέβαια του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί και επιστημονική προπονητική μερίδα με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης το Σάββατο 27 Ιουνίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, μια ημερίδα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος. Από την άλλη, σήμερα και στις 25 Ιούνιου θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές εκδηλώσεις με τη μορφή ημερίδας στο Αμίντεο αλλά και στη Φλόρινα από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το ρόλο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και το έργο που επιτελείται σε αυτά. Η εκδήλωση στο Αμίντεο θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 3η 23 του Ιούνιου, στην στέγη Ποντίων Αμιντέου και Περιχώρων, ενώ στις 25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Εύξενο Λέσχη Φλόρινα.
0: Να σε καλά, Τάμη Αδάμου, καλημέρα. Και συνεχίζουμε με τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, σ' ακούμε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάση, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ξεκινάμε με το ζήτημα, με ένα ζήτημα που μας αγγίζει όλους. Άμεσα στην καθημερινότητά μας, καθώς σχετίζεται με την προστασία της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, στους δρόμους μας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Δυτικής Μακεδονίας, σε πλήρη εξέλιξη και συνεχίζονται, βρίσκονται και συνεχίζονται με αμύωτη ένταση η εντατική τροχονομική έλεγχη στο πλαίσιο της μεγάλης στρατείας για τη μηδενική ενοχή στη μη χρήση κράνους. Το μήνυμα της τροχιάς προς όλους τους οδηγούς είναι σαφές, κατηγορηματικό και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας. Μην ξεχνάς ότι η ζωή αξίζει πολύ περισσότερο από ένα κράνος. Το κράνος δεν είναι επιλογή, είναι απόλυτη ανάγκη, καθώς αποτελεί την ασπίδα σου απέναντι στο απρόβλεπτο. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για την εβδομάδα που μας πέρασε από 15 έως 21 Ιουνίου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συνολικά 243 εξειδικευμένους ελέγχους στους δρόμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι έλεγχοι αυτοί επικεντρώθηκαν βεβαίως σε αναβάτες δικύκλων, τρικύκλων και οχημάτων τύπου ATV, τις γνωστές σε όλους μας γουρούνες, αλλά και σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια που όπως τα λέμε. Τα στοιχεία όμως πρέπει να αναφερθούν για την περιοχή μας. Οι αστυνομικοί του τμήματος φτωχίας και αστυνομικοί δημιούργησαν 32 στοχευμένους ελέγχους, κατά τους οποίους διαβεβαιώθηκαν βασικά ευτυχώς μόλις μία παράβαση σε οδηγό δικύκλου για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Αυτό δείχνει μια θετική τάση συμμόρφωσης των συνειδητοποιητών μας. Για την πλήρη εικόνα στην Δυτική Μακεδονία, να αναφέρουμε ότι στην Κοζάν και στην Εορδαία είχαμε 176 ελέγχους με 6 παραβάσεις, στα Γρεβενά 22 ελέγχους και στη Φλόρινα 13 ελέγχους. Η Τροχιά υπενθυμίζει ότι σε όλους μας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για την ίδια, με την ίδια αυστηρότητα, ενώ τα πρόστιμα είναι τσουχτερά η μη χρήση κράνους ή η ορθή ή μη ορθή πρόσδεσή του, επιφέρει επιδεικτικό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση αδείας οδήγησης για 30 ημέρες. Ενώ για τον αναβάτη που δεν έχει, για τον συνεπιβάτη που δεν έχει κράνος, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ. Τώρα, αλλάζουμε θεματολογία και περνάμε στα ζητήματα της παιδείας και της εξοργάνωσης των σχολικών μας μονάδων ενώπιση της νέας σχολικής χρονιάς, που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν θετικά όμως νέα που αφορούν τη στελέχωση και την ευρύτερη λειτουργία των υποδομών. Καθώς εγκρίθηκαν συνολικά 77 θέσεις σχολικών καθαριστήριων και καθαριστών για τις ανάγκες των σχολείων ολόκληρου του νομού Καστοριάς. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, καθώς η καθημερινότητα, η υγιεινή και η ασφάλεια των χώρων όπου περνούν καθημερινά αμέτρητες ώρες τα παιδιά μας και η εκπαιδευτική, είναι ζήτημα αδιαβραχώτευτο για την τοπική κοινωνία. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων και τις προσλήψεις αναμένεται να τρέξουν με γρήγορους ρυθμούς το επόμενο διάστημα μέσω των αρμόδιων δήμων, έστω με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού, ώστε με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού, συγγνώμη να το διαστρέψω, όλα τα σχολικά κτίρια της Χαστογιάς να είναι απολύτως έτοιμα, καθαρά και υγειονομικά θωρακισμένα για να εκπαιδευτούν τα παιδιά.
0: Μάλιστα, στα υπόλοιπα, Μάρια, έχουμε κάτι άλλο?
2: Παραμένοντας στον χώρο της εκπαίδευσης τάσης, είμαστε τώρα αντιμέτωποι με μια δύσκολη και ανησυχητική πραγματικότητα, η οποία σχετίζεται άμεσα με το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα.
0: Και αφορά και όλη τη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο την Καστοριά.
2: Μόνο την Καστοριά, φυσικά, όχι μόνο την Καστοριά, και όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Πλητιέτων την ελληνική επαρχία και ιδιαίτερα τις εκκλητικές μας περιοχές, όπως προανέφερες και εσύ, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, προχωρούν αναγκαστικές αλλαγές στο σχολικό χάρτη της Καστοριάς για το νέο σχολικό έτος, λόγω της συνεχούς και δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ανακοινώθηκε επίσημα τάση από ένα πιο συγκεκριμένο σχολείο της περιοχής, καταργείται οριστικά και ένα ακόμα υποβαθμίζεται λειτουργικά. Πράγμα που σημαίνει ότι λειτουργεί πλέον με λιγότερα τμήματα, λιγότερες οργανικές θέσεις και μειωμένο προσωπικό. Πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Μιλάμε φυσικά για το ρήτρο δημοτικό σχολείο Άργους Ζωστικού, είναι αυτό που υποβαθμίζεται, δηλαδή γίνεται από 8 θέσιο 6 θέσιο και καταργείται το νηπιαγωγείο της Κολοκυνθούς. Αφήνουμε πίσω μας τις δράσεις διαπιστώσεις και θα προχωρήσουμε με την αλυσία της κοινωνικής προσφοράς, όπου όμως δεν σταματά, εδώ, καθώς περνά το ειδικό σχολείο, τον ειδικό νηπιαγωγείο Καστοριάς, βλέπουμε, αφού αναφέραμε το νηπιαγωγείο, Κολοκυνθούς που κλείνει, το οποίο έγινε αποδέκτης μιας εξαιρετικά σημαντικής δωρεάν ενίσχυσης. Η ομάδα φωτογραφίας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Καστοριάς απέδειξε έμπρακτα τι σημαίνει κοινωνική ευαισθησία. Η εκπαιδευτική αυτή διοργάνωσαν στις αρχές Ιουνίου την έκθεση φωτογραφίες με τίτλο «Εκτός προσοχής». Η προσέλευση και η στήριξη του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία για την πώληση των φωτογραφιών. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 305 ευρώ. Τα χρήματα αυτά μετατράπηκαν αμέσως σε πολύτιμο εξειδικευμένο εξοπλισμό εισιτηριακής υποστήριξης για τα νήπια του ειδικού νηπιαγωγείου. Υλικό που πράγεται και τη συγκέντρωση και τη χαλάρωση των παιδιών. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν στην απερχόμενη προϊστάμενη κυρία Γάτσου και στην νέα προϊστάμενη κυρία Αρβανίτη μια ειδικά σχεδιασμένη κουβέρτα LED sensory, ένας φωτεινός σωλήνας LED ύψους 150 εκατοστών με εναλλαγή χρωμάτων και δυνατότητα αντίδρασης στον ήχο. Μια λάμπα LED λάβα 9 χρωμάτων με κίνηση καθώς και κουρτίνες συσκότησης. Παράλληλα προσφέρθηκε με μια παιδική και μια παιδική φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης ως ένα συμβολικό εργαλείο και κλείνω με αυτό τάσα δημιουργικής απασχόλησης. Η εκπαιδευτική της ομάδας ευχήθηκαν η δωρεά αυτή να γίνει αφορμή τάσα για ακόμη περισσότερα παιδικά χαμόγελα και καθημερινές μικρές νίκες για αυτά τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Μάρια, καλημέρα.

Όταν κάποτε πλησίασαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον Χριστό, του είπανε «Δείξε μας ένα θαύμα για να πιστέψουμε». Και εκείνος τους απάντησε «Δεν θα σας κάνω αυτή τη χάρη προς το παρόν». Και επιλέξει τους είπε «Γενεά πονηρά και Μιχαλής, γενιά πονηρή και αποστάτρια από τον Θεό». Αυτό σημαίνει Μιχαλής. Σημείον επιζητή, ζητάει σημάδι, ζητάει θαύμα. Και σημείον ουδοθήσετε αυτή. Δεν θα σας δώσω το σημείο που ζητάτε. Δεν θα σας κάνω αυτή τη χάρη να σας δώσω και άλλα θαύματα. Εξάλλου είχε κάνει τόσα θαύματα ο Χριστός μέχρι τότε. Ημί το σημείον Ιωνά του προφήτου. Θα σας δώσω όμως κάποια στιγμή εκείνο το θαύμα που έγινε στον προφήτη Ιωνά. Και εξηγεί τι εννοεί ο Χριστός ο ίδιος στη συνέχεια. «Ως περγάρ εγένετο Ιωνάς ο προφήτης εν δικηλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύχτας». Όπως λέει ο προφήτης Ιωνάς, τον κατάπιε το ψάρι εκείνο το μεγάλο και έμεινε μέσα στην κοιλιά του κήτους, του ψαριού, όπως έχουμε και εδώ στην εικόνα, τρεις μέρες και τρεις νύχτες, έτσι λέει θα συμβεί και, και με μένα. Θα μείνω στην καρδία της γης, δηλαδή στον τάφο, στον Άδη, θα μείνω τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Πάνω σε αυτή την προφητεία του Χριστού, όπως και στην προφητεία του Ισαΐα, στηρίζεται εκείνο το γνωστό και ωραίο τροπάριο του κανόνα της Αναστάσεως που λέει «Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους». Κατέβηκες, λέει, στα χαμηλά μέρη της γης, δηλαδή στον Άδη, «και έσπασες τους μοχλούς τους αιώνιους, κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ, που κρατούσανε τους δεμένους τις ψυχές, ο Χριστέ μου, και τριήμερος ως εκκήτους Ιωνάς εξανέστης του τάφου». Και μετά από τρεις μέρες, όπως ο Ιωνάς, βγήκες κι εσύ από τον τάφο. Ακόμα την εισάδου κάθοδο υποδηλώνει και ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή του «Διώκει ο Θεός αυτόν υπερήψωσε» κλπ. Κλπ. «Είναι εν το ονόματι Ιησού πάνω γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων». Την αναφέραμε προηγουμένως αυτή την προφητεία. Αλλά πιο καθαρά αναφέρεται ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του, κεφάλαιο 3, στίχο 19, όταν λέει «Ενώ», δηλαδή με το πνεύμα του, με τη ψυχή του, «και της εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξε». Κήρυξε στα πνεύματα που βρισκόταν στη φυλακή, δηλαδή στις ψυχές που βρισκόταν στον Άδη. Και αλλού, με παρόμοιο τρόπο, «εις τούτο και νεκρής ευγγελίστη, ή να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους σαρκή, ζώσει δε κατά Θεόν πνεύματι». Αυτές είναι οι βασικές προφητείες τόσο της Παλαιάς Διαθήκης όσο και της Καινής Διαθήκης που μιλούν για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, της ψυχής του Χριστού στον Άδη. Η υμνολογία της Εκκλησίας μας και αυτή επίσης μας περιγράφει και Χριστού στον Άδη. Μας και αυτή επίσης μας περιγράφει

Ζωή πώς θνίσκεις, πώς και τάφο οικείς, του θανάτου το βασίλειον λύεις δε και του άδου τους νεκρούς εξανιστάς. Πώς λέει εσύ ζωή Χριστέ μου πεθαίνεις, πώς κατοικείς μέσα στον τάφο εσύ που είσαι η ζωή και με αυτόν τον τρόπο καταλύεις το βασίλειο του θανάτου και εξανιστάς, ανασταίνεις τους νεκρούς του άδη. Και αλλού Άδης ο δεινός συνετρόμαξε ότε σε είδεν, ήλιε της δόξης αθάνατε και εδίτου τους δεσμίους εν σπουδή. Όταν σε είδε, λέει ο Άδης, ο φοβερός Άδης τρόμαξε, ήλιε της δόξης αθάνατε, Χριστέ, και έδωσε αμέσως με σπουδή, αμέσως χωρίς καθυστέρηση, τους δεσμίους αυτούς που είχε δεμένους. Και άλλα τροπάρια, όπως τέτρωτε Άδης εν την καρδία δεξάμενος τον τροθέντα λόγχη την πλευράν και σθένει πυρή θειοδαπανόμενος η σωτηρία νημών των μελωδούντων, λυτρωτά ο Θεός ευλογητώσει. Να μην σας αναφέρω άλλα, έχω αρκετά εδώ για να μην σας κουράσω. Πολλά τροπάρια πάντως της Εκκλησίας μας και όχι μόνο της Μεγάλης Εβδομάδος αλλά και αναστάσιμα που ψάλλουμε στον εσπερινό του Σαββάτου και στην Κυριακή το πρωί. Θα διακρίνει κανείς με λίγα ελληνικά αρχαία να γνωρίζει, θα διακρίνει αυτές τις μεγάλες σωτηριώδεις αλήθειες που αναφέραμε. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στη συνέχεια, πριν ολοκληρώσουμε το θέμα μας, για την εικόνα της εισάδου καθόδου του Κυρίου μας. Όπως ξέρετε, η εικόνα που χρησιμοποιούμε για την Ανάσταση του Χριστού δεν είναι εκείνη η εικόνα που δείχνει τον Χριστό να πετιέται μέσα από το μνήμα κρατώντας ένα λάβαρο στο χέρι και τους στρατιώτες πίσω να πέφτουν έτσι αδύναμοι από την παρουσία του Χριστού. Αυτό δεν είναι πραγματικό, δεν είναι γεγονός που περιγράφει η Αγία Γραφή, διότι ο Χριστός αναισθήθηκε από τον Άδη χωρίς να το καταλάβει κανείς. Για ένα διάστημα οι φρουροί φύλαγαν άδειο τον τάφο. Είχε φύγει αθόρυβα, θα λέγαμε, ο Χριστός από τον τάφο. Και σε ώρα που κανείς δεν γνωρίζει, κανείς μας δεν ξέρουμε ποια στιγμή αναστήθηκε ο Χριστός. Ήτανε 12, ήτανε 1, ήτανε 2 μετά τα μεσάνυχτα, κανείς δεν ξέρει. Το ότι άνοιξε ο τάφος έγινε αργότερα, το πρωί της Κυριακής, από σεισμό, ήρθε ο άγγελος και άνοιξε την θύρα και έτσι έφυγαν οι στρατιώτες. Αλλά κανείς δεν είδε τον Χριστό να ανασταίνεται. Συνεπώς αυτή η εικόνα που βλέπουμε κάποτε με τον Χριστό να βγαίνει από τον τάφο και κρατώντας τη σημαία δεν είναι ορθή. Βέβαια την δεχόμαστε. Την δεχόμαστε κατ' οικονομία. Αλλά η σωστή εικόνα της Αναστάσεως είναι η εισάδου κάθοδος που παρουσιάζει τον Χριστό κάτω στον Άδη. Βέβαια υπάρχουν πολλές παραλλαγές της εικόνας αυτής. Υπάρχουν κάποιες διαφορές από εικόνα σε εικόνα και από αγιογράφο σε αγιογράφο. Πάντως, ως επιτοπλίστων, ο Χριστός κατέχει το κέντρο της εικόνας, πρώτα απ' όλα, μέσα στη δόξα Του, δηλαδή περιβεβλημένος με αυτό το άσπρο σχήμα γύρω Του που δείχνει το φως το οποίο εκπέμπει με την παρουσία Του, νεκρώνοντας τον Άδη με την αστραπή της θεότητος. Κάτω από τα πόδια Του θα έχετε προσέξει ότι υπάρχουν οι πύλες του Άδου, χιαστοί, δύο φύλλα από πόρτες σε σχήμα χ. Επίσης, δίπλα φαίνονται διαλυμένα κυριολεκτικά και πεταμένα δεξιά και αριστερά τα κλήθρα του Άδου. Οι κλειδαριές, οι μεντεσέδες, όλα τα, οι μοχλοί που τους έσπασε, όλα που σημαίνει ότι μπήκε μέσα και τα έκανε όλα, θα λέγαμε σήμερα με μία φράση, γυαλιά καρφιά. Τα έσπασε όλα ο Χριστός, συνέτριψε τις πύλες του Άδου. Αν προσέξετε την εικόνα που βάζουμε το Σαββάτο το βράδυ και την Κυριακή το πρωί στο εικονοστάσιο, θα δείτε αυτά που σας λέω. Δίπλα βλέπουμε τον Χριστό με τα χέρια Του να τραβάει δύο ανθρώπους, ένα άνδρα και μια γυναίκα. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι πρωτόπλαστοι, είναι ο Αδάμ και η Εύα, που περίμεναν περισσότερο από κάθε άλλο τη μεγάλη αυτή στιγμή. Εξάλλου ήταν και οι άνθρωποι που βρίσκονταν πιο πολύ από κάθε άλλο στον Άδη. Αν εξαιρέσουμε ίσως τον Άβελ, ο οποίος έφυγε πιο νωρίς από τους γονείς του, διότι τον σκότωσε ο Κάιν. Μαζί με

τους και οι ψυχές όλων των δικαίων με λακτάρα αναμένουν τη λύτρωση. Δίπλα φαίνεται και ο Ιωάννης ο πρόδρομος, διακρίνεται και εκεί ο πρόδρομος, ο οποίος όπως σας είπα πήγε πριν από τον Χριστό στον Άδη και κήρυξε στους νεκρούς ότι πρόκειται να έρθει ο Χριστός. Στο κάτω μέρος εικονίζεται ο Άδης με μια μαύρη μορφή, ανίσχυρος να αντιδράσει, αφού ο Χριστός τον έδεσε και τον εσκύλευσε. Τι σημαίνει, ακούμε αυτή τη λέξη, εσκύλευσε. Τα σκύλα είναι τα λάφυρα, οι θησαυροί που παίρνανε οι βασιλιάδες όταν νικούσαν σε ένα πόλεμο, παίρνανε θησαυρούς, εσκύλευσαν, δηλαδή πήρανε τα σκύλα με ύψιλο που σημαίνει θησαυρούς, τα λάφυρα. Έτσι και ο Χριστός εσκύλευσε τον Άδη, του πήρε τα λάφυρα που είχε του Άδη και τα λάφυρα ασφαλώς είναι οι ψυχές των ανθρώπων που κρατούσε ο Άδης δεμένες. Θα ήθελα στη συνέχεια να σας διαβάσω ή μάλλον να σας μεταφέρω περιληπτικά κάποια περιγραφή, μια θαυμάσια περιγραφή, ποιητική βέβαια θα λέγαμε, αυθαίρετη, αλλά έχει όμως και βάση θεολογική και βάση αγιογραφική, του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου, ο οποίος έγραψε ομιλίες στις μεγάλες εορτές της χριστιανοσύνης, τις δεσποτικές εορτές, και μια από αυτές, από τις ωραιότερες ομιλίες του, είναι και για την Ισάδου Κάθοδο του Κυρίου μας. Ο Άγιος Επιφάνιος έχει υπόψη του τα λόγια του 23ου Ψαλμού του Δαβίδ, γνωστού πιστεύω σε όλους μας, και όταν διαβάζουμε κάθε φορά την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε, διαβάζουμε και αυτό τον ψαλμό. Λέει εκεί στον 23 Ψαλμό: «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Ακούετε μια φωνή να λέει: «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, ανοίξτε τις πόρτες οι άρχοντες, οι δικοί σας οι άρχοντες, οι βασιλιάδες σας, και επάρθητε πύλε αιώνιοι και σηκωθείτε πόρτες που ήσασταν αιωνίως κλεισμένες και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης, γιατί θα μπει μέσα ο βασιλιάς της δόξης». Και ακούετε μια απάντηση: «Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξης, ο ένδοξος βασιλιάς?» Και απαντάει πάλι η πρώτη φωνή: «Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο». Είναι ο δυνατός Κύριος, ο παντοδύναμος Κύριος, ο οποίος νίκησε στον πόλεμο. Έχοντας σαν βάση λοιπόν ο Άγιος Επιφάνιος αυτά τα λόγια που σας είπα, τον 23 Ψαλμό, με λόγο παραστατικό, λέει ότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη θεοπρεπός, πολεμικός, δεσποτικός. Χρησιμοποιεί αυτά τα επιρήματα. Συνοδευόμενος όχι από 12 λεγεώνες αγγέλων. Θυμάστε εκεί στη Γεστημανή, όταν ο Χριστός συνελήφθη και το είδε αυτό ο Απόστολος Πέτρος, έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέα, τότε ο Χριστός του είπε: «Πέτρο, βάλε τη μάχαιρά σου στη θήκη. Αν ήθελα μπορούσα να φωνάξω 12 λεγεώνες αγγέλων να έρθουν αυτή τη στιγμή, 12 θα λέγαμε συντάγματα αγγέλων να έρθουν εδώ να με βοηθήσουν. Αλλά δεν το κάνω, γιατί θεληματικά πηγαίνω να σταυρωθώ». Τώρα λοιπόν ο Χριστός τον Άδη που πηγαίνει συνοδεύεται όχι από 12 λεγεώνες αγγέλων, αλλά από μύριες μυριάδες και χίλιες χιλιάδες, λέει ο Άγιος Επιφάνιος. Πριν φτάσει ο Χριστός στα σκοτεινά δεσμοτήρια του Άδου, προέφθασε κατά τον Άγιο Επιφάνιο ο αρχιστράτηγος Γαβρίλ για να αναγγείλει την έλευση του λυτρωτού, όπως ευαγγελίστηκε στην Υπεραγία Θεοτόκο ότι θα γεννήσει τον Χριστό. Κατά παρόμοιο τρόπο και εδώ έρχεται για να ευαγγελιστεί, να αναφέρει το άγγελμα. Στέκεται λοιπόν έξω από τις πύλες του Άδου και φωνάζει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ: «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών», αυτό που είπαμε προηγουμένως, και συμπληρώνει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ: «Και επάρθητε πύλε αιώνιοι, ανοίξτε οι πόρτες». Και οι δυνάμεις των αγγέλων λένε: «Απόστητε πυλωροί οι παράνομοι, φύγετε οι θυρωροί οι παράνομοι». Και οι εξουσίες, το άλλο τάγμα των αγγέλων, λέει και αυτό: «Συντρίβητε εαλήσεις οι άλυτοι, φοβήθητε τύρανοι παράνομοι».
να συντριβείτε οι αλυσίδες που είστε άλυτες και να φοβηθείτε οι τύρανοι οι παράνομοι. Εν τω μεταξύ εμφανίζεται ο Χριστός προκαλώντας φόβο και τρόμο. Οπότε οι άρχοντες του Άδου φωνάζουν από μέσα δυνατά: «Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης?» Και τότε όλες οι αγγελικές δυνάμεις απάντησαν: «Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης». Στη συνέχεια ο Άγιος Επιφάνιος περιγράφει με ένα θαυμάσιο αλλά και πολύ συγκινητικό τρόπο τη συνομιλία του Αδάμ με τον Χριστό. Ο Αδάμ είχε να δει τον Θεό από τότε που αμάρτησε, χιλιάδες χρόνια. Όταν άκουσε, λέει, τα βήματα του Χριστού να έρχεται, τότε αισθάνθηκε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που αισθάνθηκε στον Παράδεισο. Θυμάστε, όταν αμάρτησε και άκουσε τα βήματα του Θεού να έρχονται, έτρεξε να κρυφτεί από τον φόβο του, το δειλινό εκείνο το τραγικό του Παραδείσου. Τώρα ο Αδάμ, ακούοντας τα βήματα του Χριστού όπως τα άκουσε τότε στον Παράδεισο, μετά την παράβαση της εντολής, νιώθει αυτή τη στιγμή χαρά και αγαλίαση, όχι φόβο και τρόμο. Και μετανοηδημένος ο Αδάμ φώναξε σε όλες τις ψυχές: «Ο Κύριος μου μετά πάντων». Και ο Χριστός απάντησε: «Και μετά του πνεύματός σου». Και αφού του έπιασε το χέρι, τον ανέστησε, αναφέροντας το τι έκανε για τη σωτηρία του. Τι συγκινητικά. Του είπε, λέει: «Αδάμ, ξέρεις τι έκανα για σένα? Δεν τα είδες? Εγώ ανέβηκα στο σταυρό. Για κοίταξε τις τρύπες από τα χέρια μου. Για κοίταξε τις τρύπες από τα πόδια μου». Βέβαια θα πείτε, ήταν με την ψυχή του ο Χριστός. Αλλά όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος, τα σημάδια του πάθους είχαν μεταφερθεί και πάνω στην ψυχή του Χριστού. Και φαινότανε ότι ήταν πληγωμένη η ψυχή από τα τραύματα που προκαλέσαμε εμείς οι άνθρωποι επάνω στο σώμα του Κυρίου. Και στη συνέχεια του ανέφερε όλα που έκανε για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Τώρα, το τι δίδαξε ο Χριστός στον Άδη, τι είπε, ποια ήταν η διδασκαλία του, δεν γνωρίζει κανείς. Ούτε γνωρίζουμε το πόσοι και ποιοι σώθηκαν. Βεβαίως, όλοι οι νεκροί άκουσαν το κήρυγμα, αυτό είναι βέβαιο. Όμως δεν το δέχτηκαν όλοι. Και μη μας φαίνεται παράξενο αυτό. Όταν η ψυχή του ανθρώπου πορωθεί και θαύματα να δει και τον Θεό να δει μπροστά του, δεν μεταβάλλεται, γίνεται πλέον σαν την πέτρα. Και στον Άδη ακόμα ο Χριστός, όπως βλέπετε, σέβεται την ελευθερία μας, ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί. Συνεπώς δεν σώθηκαν όλοι, σώθηκαν μόνο όσοι πίστεψαν. Όπως και αυτοί που ήταν στον άλλο κόσμο, στην πάνω, στην ζωή, δεν σώθηκαν όλοι όσοι άκουσαν το κήρυγμα του Χριστού, αλλά σώθηκαν αυτοί που πίστεψαν. Όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος, στον Άδη πίστεψαν εκείνοι που όταν ζούσαν είχαν κάποια σπέρματα θεοσεβίας. Είχαν δηλαδή μέσα τους, μιλάμε τώρα και για τους ειδωλολάτρες, κάποια μικρή έστω πίστη και πόθο λυτρώσεως και αρετή στη ψυχή τους, τα οποία σπέρματα βλάστησαν όταν έπεσε η βροχή, λέει ο Άγιος, η νοητή, και ανέτειλεν στον Άδη ο ήλιος της δικαιοσύνης. Πίστεψαν οι πρώτου νόμου και μετά τον νόμο δίκαιοι, καθώς και πολλοί από τους Έλληνες φιλοσόφους. Πίστεψαν και δικοί μας Έλληνες φιλόσοφοι. Ένας θεολόγος, ο Νικήτας ο Σερών, ο οποίος είναι σχολιαστής των λόγων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, αναφέρει μια ιστορία. Ένας χριστιανός, λέει, κατηγορούσε και ύβριζε τον Πλάτωνα ως άθεο και πονηρό. Και ο Πλάτων του φάνηκε στον ύπνο, του παρουσιάστηκε στον ύπνο και του είπε: «Μη με κατηγορείς, μάταια άνθρωπε, το ότι είμαι αμαρτωλός δεν το αρνούμε». Όταν όμως ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, ο πρώτος που πίστεψε ήμουνα εγώ. Αυτά είπε ο Πλάτωνας ο φιλόσοφος. Εννοείται από τους εθνικούς πίστεψε πρώτος. Όσοι πίστεψαν πήραν τη λύτρωση και τη σωτηρία και τώρα περιμένουν με γλυκιά ελπίδα την απερίγραπτη μακαριότητα του Παραδείσου που θα δοθεί σε όλους τους δικαίους μετά την Δευτέρα Παρουσία.
Όπως κάθε σταθμός, αδελφοί μου, στο έργο της Θείας Οικονομίας. Γέννηση, βάπτιση, διδασκαλία, μεταμόρφωση, πάθος, σταύρωση, θάνατος, έτσι και η Ισάδου κάθεδος του Κυρίου προκαλεί τον θαυμασμό σε κάθε πιστό που με ταπείνωση και προσευχή την προσεγγίζει. Ανάλογα με την καθαρότητα της ψυχής του, κατανοεί και εμβαθύνει στο μυστήριο. Και όσο κατανοεί και εμβαθύνει, τόσο θαυμάζει την Θεία Παντοδυναμία, την άπειρη σοφία, αλλά κυρίως την άκρα αγαθότητα και φιλανθρωπία του Εντριάδη Θεού, που τόσα μεγάλα και θαυμαστά εργάστηκε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Μαζί με τον θαυμασμό αισθάνεται και αγαλίαση και πόθο δοξολογίας, διότι μέσα στους εσωσμένους μπορεί και ο καθένας από μας να βρεθεί. Ο Θεός έκανε τα πάντα για να μας λυτρώσει από τον αιώνιο θάνατο. Για να πραγματοποιηθεί όμως η σωτηρία μας και η απόλαυση των αιωνίων αγαθών, χρειάζεται και η δική μας συμβολή. Χρειάζεται και ο δικός μας προσωπικός αγώνας για την τήρηση των εντολών που μας άφησε ο Χριστός. Κατά τα άλλα, ο δρόμος για τον Παράδεισο άνοιξε. Ο Χριστός με τον θάνατό του νίκησε τον θάνατο και έγινε απαρχήτων και κοιμημένων πρωτότοκος εκ των νεκρών. Θα είμαστε, αδελφοί μου, αναπολόγητοι αν δεν εκτιμήσουμε τις θυσίες, θα λέγαμε, που έκανε ο Χριστός για μας και αμελήσουμε τη σωτηρία μας. Ας κατεργαζόμαστε λοιπόν με τα φόβου και τρόμου την σωτηρία μας στα λίγα αυτά χρόνια της πρόσκαιρης επιγείου ζωής μας, έχοντας την χαρά που παρέχει η πίστη ότι δεν είναι πια ο διάβολος κύριος των ψυχών μας, γιατί ο Χριστός νίκησε οριστικά το κράτος του και έχει στα χέρια του τα κλειδιά του θανάτου και του άδου, σύμφωνα με τα υπέροχα εκείνα λόγια που λέει ο ίδιος στην Αποκάλυψη: «Εγώ εγενόμη νεκρός και ειδού ζών ημί». Εγώ έγινα νεκρός, αλλά τώρα με βλέπετε ότι είμαι ζωντανός εις τους αιώνας των αιώνων. Μένω ζωντανός στους αιώνες των αιώνων και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου, και έχω στα χέρια μου τα κλειδιά, δηλαδή την εξουσία του θανάτου και του άδου. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιομέτρων στον Κυφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κυφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτει η ναυσή πλοία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την αναδοτική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πω φρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 23 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης και των συναυτή Παύλης, Βάσης και Αγαθονίκης. Η άσκηση της αγνότητας και η μαρτυρική άθληση, το δάκρυ και το αίμα είναι η μαρτυρία Ιησού Χριστού που γράφεται στην Αποκάλυψη. Είναι το μαρτύριο της Αναστάσεως. Είναι η δόξα του Θεού και η δύναμη της Εκκλησίας. Αυτά επαληθεύονται στη ζωή και στο μαρτύριο της Αγίας Αγρυπίνας, της θαυμαστής Παρθενομάρτυρος. Έζησε στη Ρώμη στα χρόνια του αυτοκράτορα Βαλεριανού, δηλαδή μετά τα μέσα του 3ου αιώνα. Γεννήθηκε σε μια ευγενή οικογένεια και από τα παιδικά της χρόνια πήρε χριστιανική ανατροφή. Μέσα στους κόλπους της διεκομένης εκκλησίας, η Αγρυπίνα σαν ένα πανέμορφο ρόδο άνοιξε τα πέταλά της και βοδίαζε με τις αρετές της. Η νεαρή αυτή κόρη, αφού στόλισε την ψυχή της με την Παρθενία και την καλόπισε με ουράνιες αρετές, αφοσιώθηκε ολόψυχα και με γενναιότητα στο έργο της εκκλησίας. Με ζήλο και αγάπη κατετάγει στη τιμημένη φάλαγγα των Παρθένων, που με προθυμία πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στους αρρώστους, στους φυλακισμένους, στους μάρτυρες για την πίστη τους στο Χριστό, στους φτωχούς και στο έργο της Εραποστολής. Στράφηκε με αληθινή αγάπη στους συνανθρώπους της που ζούσαν στο σκότος της ειδωλολατρίας, για να τους φανερώσει την αλήθεια του Ευαγγελίου και να τους οδηγήσει στη σωτηρία. Κυρίως όμως, ήλκησαν την προσοχή της Αγρυπίνας οι γυναίκες που ζούσαν σκλάβες στην αχαλήνοτη αυθαιρεσία των ανδρών. Τις πλησίασε με στοργή για να τους μεταδώσει την ελευθερία του πνεύματος και αγωνίστηκε για την αξιοπρεπή θέση τους στην κοινωνία. Δεν ήσαν μόνο τα λόγια της που προσέλκυαν τις γυναίκες, αλλά κυρίως η ενάρα της ζωή της. Η ιεραποστολική της αυτή δράση είχε όπως φαίνεται μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό και προκάλεσε την αντίδραση των ειδωλολατρών. Την παρακολουθούσαν και είδαν με τα ίδια τους τα μάτια να την ακολουθούν με αφοσίωση πολλές γυναίκες στα έργα της αγάπης. Τυφλωμένοι από το φθόνο τους, πήγαν στον αυτοκράτορα Βαλεριανό και κατήγγειλαν την νεαρή Αγρυπίνα ότι δήθεν εξαπατά τις νέες, οδηγώντας τες στο να αφαιρωθούν στον Θεό ως νύφες του Χριστού, καταργώντας έτσι τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας. Ο αυτοκράτορας Βαλεριανός έδωσε εντολή να τη συλλάβουν και να την οδηγήσουν στο Κρητή για να απολογηθεί. Πράγματι, η Αγρυπίνα, η θαυμαστή Παρθένος και νύφη του Χριστού, παρουσιάστηκε στον Κρητή και του είπε ότι δεν ξεμυαλίζει τις νέες που την ακολουθούν. Αντίθετα, τη χειραγωγή προς τον αληθινό Θεό και η παρθενία τους δεν είναι κατάλυση της κοινωνίας αλλά ένωση με τον Σωτήρα που ήλθε στον κόσμο γεννηθής εκ Παρθένου. Ο Κρητής, θεωρώντας ότι όλα αυτά είναι φλιαρίες, την προτρέπει, αν θέλει να σωθεί από τα χέρια του, να αρνηθεί τη χριστιανική πίστη. Η Αγρυπίνα, με φρόνημα γενναίου ανδρός, απέρριψε την πρόταση και δήλωσε απερίφραστα ότι για την πίστη της στον Χριστό είναι έτοιμη να υποστεί βασάνους και αυτόν ακόμα τον θάνατο. Ο Ρωμαίος Κρητής τότε την παρέδωσε στους Δήμιους να τη βασανίσουν ώστε να υποκύψει και να αρνηθεί τις χριστιανικές της πεπιθήσεις. Η Αγία υπέμεινε με θαυμαστή καρτερία όλα τα μαρτύρια χωρίς να λυγίσει την πίστη της. Βλέποντας την αμετάθητη γνώμη της, ο αυτοκράτορας Βαλεριανός πρόσταξε να την γυμνώσουν και να την διαπομπεύσουν στους δρόμους της πόλης. Η Αγία Αγρυπίνα δεν ολιγοψύχησε από την αδιάντροπη αυτή εντολή του ηγεμόνα. Αντίθετα, θεώρησε την ατιμία αυτή την οποία θα υπέμενε για τον νηφίο της Χριστό δόξα και τιμή. Καθώς οι άξιστοι στρατιώτες την έστεναν γυμνή στους δρόμους, η θαυμαστή Αγρυπίνα ένιωθε ότι, υπομένοντας τούτο το μαρτύριο, απέφευγε την αιώνια ντροπή. Ο ηγεμόνας, αφού δεν κατάφερε με όλα αυτά να λυγίσει το φρόνημα της έμνης Αγρυπίνας, που με την αλήγιστη πίστη της απογύμνωνε όλες τις δόλειες μηχανεύσεις του προαιώνιου εχθρού, έδωσε εντολή να την υποβάλουν σε άλλα οδυνηρά βασανιστήρια. Οι Δήμοι, αφού τη μαστίγωσαν άγρια, τη έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με σιδερένια δεσμά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σπάσουν τα οστά της, και έτσι δεμένη, την έριξαν στη φυλακή. Από τούτη τη φοβερά οδυνηρή κατάσταση την έσωσε Άγγελος Κυρίου. Το επόμενο πρωί, μόλις παρουσιάστηκε η γη ενώπιον του ηγεμόνα, ομολόγησε και πάλι με παρησία την πίστη της στον Χριστό. Ο ηγεμόνας, βλέποντας την θεραπευμένη χωρίς κανένα ίχνος από τις πληγές του σώματος, πρόσταξε να την υποβάλουν σε οδυνηρότερα βασανιστήρια, στα οποία το σώμα της Αγίας Αγρυπίνας δεν άντεξε. Μέσα από αυτά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο Στέφανο του Μαρτυρίου. Και ο ιερός υμνογράφος την εγκομιάζει ως εξής: «Νυμφίων αθάνατον, τον ζωνδό την ποθήσασα, ως μνήστρα την άθλησιν, τούτο προσύνεγκας».
18: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
19: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί ακροατές της Ρεφλόρνας στους 96,6 για τη Δυτική Μακεδονία και μέσω του www.rteco.gr μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Τρίτη 23 Ιουνίου και ξεκινάει σιγά σιγά και σήμερα η πρωινή μας εκπομπή και στο Για Live εδώ στην Ρεφλόρνας. Με πάρα πολύ θεματολογία και σήμερα, σημαντική θεματολογία. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια σύντομη ενημέρωσή σας. Μια αναζήτημα λοιπόν ξεκινάμε που μας αγγίζει όλους άμεσα στην καθημερινότητα μας, καθώς σχετίζεται με την προστασία της ίδιας της ανθρώπινης ζωής και στους δρόμους μας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Δυτικής Μακεδονίας. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και συνεχίζονται άμεσα και αμύωτα και αμύωτη ένταση και με αμύωτη ένταση η εντατική τροχονομική έλεγχη στο πλαίσιο της μεγάλης εκστρατείας για τη μηδενική ενοχή, για τη μη χρήση κράνους. Το μήνυμα της τροχέας προς όλους τους οδηγούς είναι σαφές, κατηγορηματικό και δεν αφήνει περιθώρια γαρανιμηνίας. Μην ξεχνάς ότι η ζωή αξίζει πολύ περισσότερο από ένα κράνος. Το κράνος δεν είναι επιλογή, είναι απόλυτη ανάγκη, καθώς αποτελεί την ασπίδα απέναντι στο απρόβλεπτο. Έτσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα για το χρονικό διάστημα της εβδομάδας που μας πέρασε από 15 έως 21 Ιουνίου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συνολικά 243 εξειδικευμένους ελέγχους στους δρόμους της περιφερειακής, στο δικό δίκτυο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι έλεγχοι αυτοί αποκεντρώθηκαν επικεντρώθηκαν σε αναβάτηση κύκλων, τρικύκλων, οχημάτων τύπου ATV, τις γνωστές σε όλους μας γουρούνες, αλλά και σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, τα γνωστά πατίνια, ηλεκτρικά πατίνια. Έτσι, τα συγκεκριμένα, να πούμε και τα δεδομένα, οι αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Καστοριάς διενήργησαν 32 στοχευμένους ελέγχους, κατά τους οποίους βρέθηκε ευτυχώς μόλις μία παράβαση σε οδηγό δικύκλου για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Αυτό δείχνει μια θετική τάση συμμόρφωσης των συντοπιτών μας για την πλήρη εικόνα στην Δυτική Μακεδονία. Να αναφέρουμε ότι στην Κοζάνη και την Εορδία είχαμε 176 ελέγχους με 6 παραβάσεις, στα Γραβενά και είχαμε 22 ελέγχους και στη Φλόρνα 13 ελέγχους. Η τροχέα υπενθυμίζει σε όλους μας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια αυστηρότητα, ενώ τα πρόστιμα είναι τσοχτερά. Η μη χρήση, η μη ορθή πρόσδεση του κράνους επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας της οδήγησης για 30 ημέρες σε τον οδηγό, ενώ 350 ευρώ τιμωρείται και με 350 ευρώ τιμωρείται και ως συνεπιβάτης. Αλλάζουμε τώρα θεματολογία και περνάμε στα ζητήματα της παιδείας και της οργάνωσης των σχολικών μας μονάδων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς που θα ξεκινήσει το ερχόμενο Σεπτέμβριο. Υπάρχει θετικά νέα που αφορούν τις τελέχους και την ευρύτερη λειτουργία των υποδομών, των σχολικών υποδομών, καθώς εγκρίθηκαν συνολικά 77 θέσεις σχολικών καθαριστών και καθαριστριών για τις ανάγκες των σχολείων ολόκληρου του Δρομού Καστοριάς. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, καθώς η καθημερινότητα, η υγιεινή και η ασφάλεια των χώρων όπου παίρνουν καθημερινά αμέτρητες ώρες τα παιδιά και η εκπαιδευτική είναι ζήτημα αντιπραγματικό για την τοπική κοινωνία. Οι διαδικασίες για την υποβολή των αιτήσεων και τις προσλήψεις αναμένεται να τρέξουν με γρήγορους ρυθμούς στο επόμενο διάστημα μέσω των αρμόδιων δομών, ώστε με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού όλα τα σχολικά κτίρια της Καστοριάς να είναι απολύτως έτοιμα, καθαρά και υγειονομικά θρακισμένα για να υποδεχτούν τους μαθητές. Μουσική Παραμένουμε στον χώρο της εκπαίδευσης. Ερχόμαστε τώρα αντιμέτωποι με μια πολύ δυσάρεστη ανησυχητική πραγματικότητα, η οποία σχετίζεται άμεσα με το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και την υπογεννητικότητα που πλήττει έντονα την ελληνική επαρχία και ιδιαίτερα τις εκκλητικές μας περιοχές. Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, προχωρούν αναγκαστικά αλλαγές στο σχολικό χάρτη στην Καστοριά, της Καστοριάς για το νέο σχολικό έτος, του Σεπτέμβρη φυσικά μιλάμε, λόγω της συνεχούς και δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ανακοινώθηκε επίσημα πως πιο συγκεκριμένα το νηπιαγωγείο της Κολοκυνθούς καταργείται και το τρίτο δημοτικό σχολείο αρρωσιαστικού υποβιβάζεται από 8 θέσεις σε 6 θέσεις, βάζεται λειτουργικά, πράγμα που σημαίνει ότι θα λειτουργήσει πλέον με λιγότερα τμήματα, λιγότερες οργανικές θέσεις και μειωμένο παιδευτικό προσωπικό. Είναι μια εξέλιξη που προκαλεί θλίψη και έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Οι άδειες σχολικές αυλές και το κλείσιμο των σχολικών μονάδων αποτελούν το πιο ηχηρό καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον του τόπου μας και είναι ένα ζήτημα που απαιτεί άμεσα βασικά δραστικές και κεντρικές πολιτικές απόφασεις από την πολιτεία. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε ευχάριστες ειδήσεις, έχουμε όμως και την κραυγή αγωνίας των προέδρων των κοινοτήτων της Καστοριάς για τις εμφανίσεις αρκούδων στην περιοχή, στις κοινότητες, στην ασφάλεια των πολιτών. Θα συνομιλήσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με την πρόεδρο του Τυχιού αλλά και πρόεδρο της Ένωσης, Προέδρων Κοινοτήτων Νομού Καστοριάς. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα πούμε. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερα Φλόρινα. Σας επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Legrand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
9: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
10: Παρακαλώ.
11: Η κυρία Μαρία.
10: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
11: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
9: Σας λέει ψέματα.
11: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
9: Μην τον πιστέψετε.
11: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
9: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
12: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
13: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
17: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
18: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Επιστρέψαμε, αγαπητοί αγαπητοί Κροατές, στην αίρα Φλόρινας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που έχει αναδείξει μέσα από μια πολύ σημαντική και ανοιχτή επιστολή ψήφισμα διαμαρτυρίας η Ένωση Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Νομού Καστοριάς, για αφορά την ανεξέλεγκτη παρουσία αρκούδων στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς και την κραυγή αγωνίας για την ασφάλεια των πολιτών. Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Νομού Καστοριάς, για αφορά την ανεξέλεγκτη παρουσία αρκούδων στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς και την κραυγή αγωνίας για την ασφάλεια των πολιτών.

0: σε αυτήν την ηχηρή παρέμβαση.
1: Δεν είναι σταγόνα, δεν είναι κάτι στιγμιαίο. Είναι μια ανοχή πολλών ετών. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που σημειώνεται εδώ και τα τελευταία 15 χρόνια. Απλώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά αυτή την περίοδο, τη θερινή περίοδο και την περίοδο της άνοιξης του 26, είναι πάρα πολύ έντονα τα φαινόμενα επισκεψιμότητας των αρκούδων στον αστικό ιστό. Ζούμε μαζί, σεβόμαστε την πανίδα του τόπου, άλλωστε το αποδεικνύουμε τόσα χρόνια φυλάγοντας θερμοπύλες εδώ στην ακριτική Καστοριά. Ζούμε μαζί με τις αρκούδες και με κάθε άγριο ζώο, εννοείται, το σεβόμαστε χρόνια ολόκληρα, είναι η παρακαταθήκη μας, το έχουμε αποδείξει αιώνες τώρα. Όμως δεν ζούμε στο ίδιο σπίτι, κύριε Κωνσταντινίδη. Όπως και με εσάς ζούμε μαζί, συνυπάρχουμε αρμονικά, συζητάμε με ευγένεια, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον, αλλά αν έρθω μέσα στο σπίτι σας και καθίσω στο τραπέζι ή στην καρέκλα ή κόψω τους καρπούς από την αυλή σας, θα με χαρακτηρίσετε εισβολέα και θα φανάξετε την αστυνομία. Όσο μάλλον αν δείτε έναν άνθρωπο, αν δείτε ένα άγριο ζώο αυτών των διαστάσεων, με αυτή τη φυσική ρώμη, πέρα από το ότι θα το θεωρήσετε ως εισβολέα, θα ανησυχήσετε κιόλας, θα τρομοκρατηθείτε, θα φοβηθείτε. Και δεν είναι μόνο, κύριε Κωνσταντινίδη, πώς βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι και ανησυχούμε για τα άγρια αυτά ζώα, που πολλές φορές τίθεται και η σωματική μας, και όχι μόνο, πολλές φορές και η ζωή μας η ίδια σε κίνδυνο. Είναι και πώς μας βλέπουν αυτά τα ζώα. Και αυτά είναι τρομοκρατημένα με τον άνθρωπο. Επομένως, αυτό που έχω να απευθύνω σε όλους μας, είτε θεσμικούς φορείς, είτε διαχειριστικές επιτροπές που είναι ανύπαρκτες, το τονίζω. Ποιες είναι οι διαχειριστικές αρχές? Θα επανέλθω όμως σε αυτό το θέμα στην αμέσως επόμενη κομμάτι της συζήτησής μας. Επομένως, θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα. Ναι, και οι άνθρωποι είμαστε τρομοκρατημένοι, γιατί κινδυνεύει όχι απλώς η σωματική μας ακαιρεότητα και η ίδια η ζωή μας. Έχουν σημειωθεί πολλά τέτοια τραγικά περιστατικά. Όμως, διαπιστώνουμε ότι και η ζωή αυτών των άγριων ζώων δεν είναι η ιδανική, η καλή, αυτή που θα τους στέριαζε. Φαίνονται ότι είναι σε σύγχυση και ότι είναι αποπροσανατολισμένα. Επομένως, όσοι κόπτονται και αναδεικνύουν καθημερινά την αγάπη τους για την άγρια πανίδα, το μεγάλο τους ενδιαφέρον, όλοι ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, δεν αρκεί μόνο με ευχολόγια. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή και τον παράγοντα άνθρωπο και πώς μπορεί αυτός να ζήσει στο περιβάλλον του αρμονικά. Είναι συνταγματικό δικαίωμα, κύριε Κωνσταντινίδη, αλλά επίσης και αυτά τα άγρια ζώα που πραγματικά είναι αποπροσανατολισμένα. Θα πρέπει να τα φροντίσουμε και να τα επαναεντάξουμε στο δικό τους φυσικό περιβάλλον. Ζούμε μαζί, όχι όμως μέσα στο ίδιο σπίτι. Τώρα όσον αφορά αυτό που σας είπα, δεν ξέρω αν θέλετε να μου κάνετε εσείς κάποια ερώτηση, αλλά θα ήθελα να το ολοκληρώσω.
0: Θα σας κάνω εγώ την ερώτηση μου.
1: Ναι, όσον αφορά το θέμα που ανέδειξα στην αρχή της συζήτησής μας, όσον αφορά τις διαχειριστικές επιτροπές, και εκεί μια κραυγή αγωνίας, είναι ανύπαρκτες. Τι είναι, πώς ονομάζονται, ποιοι τις εκπροσωπούν? Υπάρχουν λύσεις στο πρόβλημα? Και επίσης κάτι ακόμα που θα πρέπει να αναδείξουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό: έχουμε αποδυναμωμένους δήμους. Γι' αυτό και θα το συνδέσω, κύριε Κωνσταντινίδη, με όλες τις διεκδικήσεις των τελευταίων ημερών σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση και με όλες τις διεκδικήσεις των προέδρων των χωριών, των κοινοτήτων της Ελλάδος. Είναι ένα από τα προτάγματά μας. Είναι η εξουσία, έτσι όπως υφίσταται σήμερα, έχει συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Σε αυτό το θέμα που συζητάμε για την άγρια πανίδα, οι Δήμοι είναι αποδυναμωμένοι. Είναι απλοί θεατές. Χώρες στην Ευρώπη, κύριε Κωνσταντινίδη, έχουν λύσει αυτά τα προβλήματα 100 χρόνια πριν. Καιρός είναι και εμείς, νομοθεσία υπάρχει, μπορούμε να την διαβάσουμε προσεκτικά, να την εμπλουτίσουμε όπου και όπως χρειάζεται και δεν μένει παρά να την εφαρμόσουμε. Ειδική κάδη λοιπόν. Ειδική κάδη στους αστικούς ιστούς, ούτως ώστε τρόφιμα και λοιπά που δελεάζουν μια αρκούδα να μην
0: είναι προσβάσιμα.
1: Να μην είναι προσβάσιμα. Ενημέρωση του κοινού. Περιμένουμε

0: ακούστε κύριε Κωνσταντινίδη, είμαστε υποκριτές, όλοι μας. Περιμένουμε τον κόσμο να δράσει, να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο με ωριμότητα, χωρίς καν να τους έχουμε εκπαιδεύσει. Με θαύματα, με μαγικά ραβδιά. Γραφικοί γίνομαι, αλλά πραγματικά πού είναι η πολιτεία, πού είναι οι φορείς να εκπαιδεύσουν αυτούς τους ανθρώπους που αισθάνονται ευάλωτοι, αισθάνονται ότι κινδυνεύουν.
1: Ναι. Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και η κατάσταση πραγματικά στα χωριά μας έχει ξεφύγει και εκεί ήθελα να σας πάω και εγώ τη συζήτηση. Ποια είναι αυτή η εικόνα αυτή τη στιγμή στα χωριά, στα ορεινά χωριά του Δήμου μας? Μιλάτε καθημερινά με τους υπόλοιπους προέδρους των κοινοτήτων, τους συναδέλφους σας, αλλά και με τους συντοπίτες σας. Τι σας λένε?
0: Και όχι μόνο μιλάω με τους θεσμικούς φορείς, τους συναδέλφους μου, και όχι μόνο μιλάω και είμαι αποδέκτης πολλών παραπώνων, προβληματισμών και αγωνίας των συμπολιτών μου, και εγώ σε χωριόζω κύριε Κωνσταντινίδη. Και εγώ έχω βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη με αυτό το φαινόμενο. Όλοι μας ζούμε σε χωριό, όσοι ζούμε σε επαρχία. Ειδικά σε μια τέτοια κριτική περιοχή όπως την Καστοριά. Έχει αυξηθεί, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, και γι' αυτό να και η πιο σαφής απάντηση σε σχέση με το αρχικό σας ερώτημα, γιατί τώρα. Έχει προφανώς, δεν έχω στατιστικά στοιχεία, αλλά αυτό μαρτυρούν τα γεγονότα. Yeah. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της άγριας πανίδας και ειδικά των αρκούδων. Πού οφείλεται αυτό, γιατί, πώς έγινε, πώς προχώρησε, είναι μια τόσο ανεξέλεγκτη κατάσταση, δεν γνωρίζω να σας πω. Αλλά θα σας πρότεινα, κύριε Κωνσταντινίδη, από το πολύ σημαντικό μετερίζει που υπηρετείτε τη δημοσιογραφία, να συγκροτήσετε ένα πάνελ, να κάνετε ένα πάνελ, το οποίο να απαρτίζεται και από απλούς πολίτες που να καταθέτουν τις απόψεις τους και από επιστημονικό προσωπικό ή μόνο με επιστημονικό προσωπικό, να μας εξηγήσουν, όχι με ευχολόγια, όχι με υποδείξεις κουνώντας το δάχτυλο. Δεν είναι εύκολο, κύριε Κωνσταντινίδη, να περπατάτε, να πάτε στη δουλειά σας και να καλημερίζεστε με μία αρκούδα.
1: Δεν το συζητώ. Είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Τα βλέπουμε, τα παρατηρούμε εντός της ίδιας της πόλης Καστοριάς. Πόσο μάλλον στα χωριά μας. Δεν το συζητώ. Δεν είναι... Αυτό που μας λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Επομένως, θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς από ποιες ξεκινήσουν. Βλέπετε, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Ναι.
0: Εάν είχαμε έναν Δήμο ενισχυμένο, κάθε Δήμο της Ελλάδος, ενισχυμένο να αποφασίζει αυτός για αυτόν, με άμεσους, στενούς συνεργάτες, θεσμικά αναβαθμισμένους προέδρους κοινοτήτων, με ενημερωμένους, ευαισθητοποιημένους πολίτες και πραγματικά, επιμένω στο ενημερωμένους, γνώστες, σήμερα εγώ και εσείς δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ήταν ένα φυσικό φαινόμενο και όλα θα λύνονταν με το δικό τους όμορφο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό. Η Δήμη, μιλάμε, ψηφίζεται εντός λίγου ανευθέτω χρόνο, ψηφίζεται το νέο νομοσχέδιο, το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρεσβεύουν και διατυμπανίζουμε παντού ότι ο νέος κώδικας φέρνει τρομερές αλλαγές. Μία ουσιαστική αλλαγή δεν έχει φέρει και αυτή είναι η αποκέντρωση, την οποία βέβαια... Αποκέντρωση. Και τη βαφτίζουμε σήμερα τη συγκέντρωση εξουσιών, αποκέντρωση μέσα από το νέο κώδικα. Θέλουμε ισχυρούς δήμους, ισχυρές περιφέρειες, με ισχυρούς συνεργάτες, τους προέδρους των χωριών. Μόνο έτσι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι αυτός ο τόπος θα έχει μέλλον.
1: Έχετε πολύ δίκιο, κυρία Πηγατσιώτη, και άλλωστε ποιος καλύτερος γνώστης των προβλημάτων και των ζητημάτων από τους ίδιους προέδρους που κατοικούν και μένουν στα χωριά.
0: Αυτό θα πω μόνο, κύριε Κωνσταντινίδη, δεν αρκεί. Ναι, είμαστε γνώστες των προβλημάτων, αλλά τα χέρια μας είναι δεμένα.
1: Δεμένα.
0: Και είμαστε οι άμεσοι αποδέκτες όλων των προβλημάτων των κατοίκων και πολλές φορές είμαστε και ο σάκος του μπόξ. Είμαστε αυτοί που δεχόμαστε τις απειλές, τους εκβιασμούς, γιατί οι πολίτες νομίζουν ότι ένας πρόεδρος είναι ο πρόεδρος του μακρινού παρελθόντος, που είχε χρηματοδοτικά εργαλεία, που είχε θεσμικό πλαίσιο για να κινηθεί. Όχι, δυστυχώς. Σήμερα οι πρόεδροι είμαστε δυστυχώς απλοί ακροατές. Γι' αυτό αγωνιούμε, γι' αυτό μιλάμε τώρα μαζί, γι' αυτό πήγαμε και στην Αθήνα και συμμετείχαμε στην Επιτροπή Συζήτησης για το νέο νομοσχέδιο. Γι' αυτό δημοσιοποιούμε και φέρνουμε στο δημόσιο διάλογο όλες αυτές τις παθογένειες. Εάν θέλουμε να είμαστε μια χώρα, ένα έθνος που να έχουμε όπως έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή μακραίωνη ιστορία, να συνεχίσουμε να την έχουμε, θα πρέπει να γίνουν ριζικές τομές, κυρίως τον τρόπο διοίκησης αυτού του τόπου.
1: Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Πηγατσιώτη. Θα συνεχίσουμε να έχουμε επαφή σχετικά με αυτό το θέμα. Βεβαίως και όσον αφορά και την επιστολή, την ανοιχτή επιστολή που έχετε δημοσιοποιήσει σχετικά με την εμφάνιση αρκούδων. Μένει να δούμε η πολιτεία επιτέλους να κάνει κάτι. Είναι καθημερινές οι επαφές που έχουν οι κάτοικοι των χωριών της Καστοριάς και όχι μόνο με τις αρκούδες. Βελπιστούμε όλοι στο να μην γίνει κάτι χειρότερο, μην φτάσει ο κόμπος στο χτένι, μην φτάσουμε στο σημείο που κανένας μας δεν θέλει, ώστε να γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι.
0: Δεν είμαστε λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, υποκριτές. Με ευχολόγια ερχόμαστε και πολύ καλά κάνετε, βέβαια. Δεν προσάπτω κάτι σε εσάς, για όλους μας το λέω. Τι περιμένουμε δηλαδή, να θρυνήσουμε θύματα και να ψάχνουμε μηχανοδηγούς τεμπών?
1: Ναι.
0: Ένα εξυλαστήριο θύμα ποιος ευθύνεται? Όχι, μα το θέμα είναι να μην χαθούν ζωές, να μην τραυματιστούν άνθρωποι. Κραυγή αγωνίας. Κραυγή αγωνίας. Ούτε για πολιτικούς λόγους, ούτε για λόγους υστερόβουλους, ούτε για κανέναν άλλο λόγο. Ούτε γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε εμείς ως Ένωση Προέδρων, κύριε Κωνσταντινίδη, και αποφασίσαμε να γράψουμε έτσι μια επιστολή. Καιρό τώρα μιλάμε με όλους τους θεσμικούς φορείς και δεν εισακουγόμαστε. Τώρα ήρθε η ώρα να εισακουστούμε. Πριν θρηνήσουμε θύματα. Μακάρι να βγω ψεύτρα.
1: Όλοι το ίδιο ευχόμαστε, κυρία Πηγατσιώτη. Μακάρι, μακάρι και μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις του θέματος και θα σας, όσον αφορά το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και θα έχουμε δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε εδώ στον αέρα της Αεραφιλόρινας και για το ζήτημα για την εμφάνιση αρκούδων και την ασφάλεια των πολιτών. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας, την παρέα μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για το φιλόξενο βήμα. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ έφτασε στο τέλος για σήμερα η εκπομπή μας, Καστοριά Live. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο εδώ στην Αεραφλόρινα στους 96 και 6 και μέσω του www.airteco.gr που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, 24 Ιουνίου, εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού στις 9 και 4 το πρωί στην Αεραφλόρινα. Στο μικρόφωνο Μάριος Σουσανίδης. Στην ρύθμιση του ήχου Νίκο Ζούγκλα, στη μουσική επιμέλεια Ηλένα Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης. Ήταν η εκπομπή Καστοριά Live. Καλημέρα σε όλους σας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι. Ακολουθούν ειδήσεις από το RTOS Radio και φυσικά τη σκητάλη παίρνει η Θωμαϊ Αδάμου με το πρωινό κουσκούς από τη Φλόρινα. Με πολύ αγάπη. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια.
2: Το RT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
4: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
5: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
4: Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earthplix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας. Στο μικρόφωνο Θωμά Ιαδάμου. Στη ρύθμιση του ήχου Νικός Ντούγλας. Ξεκινάει αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παιδών από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με τον Δήμο Φλόρινας και την Περιφερειακή Ενότητα στο ΔΑΚ. Στο πλαίσιο του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί επιστημονική προπονητική ημερίδα με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης το Σάββατο 27 Ιουνίου. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας. Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος. Ανοιχτή η εκδήλωση με τη μορφή ημερίδας διοργανώνει σε Φλόρινα και Αμίντο το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλόρινας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το ρόλο των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και το έργο που επιτελείται σε αυτά. Η εκδήλωση του Αμίντο θα πραγματοποιηθεί σήμερα 3η 23 του Ιούνιου στη στέγη ποντίων Αμιντέου και Περιχώρων και στις 25 Ιουνίου στην Εύξηνο Λέσκη Φλόρινας. Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζεται 5η 25 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας στις 3 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πέρασμα. Σημαντικότερα θέματα η επικύρωση της διαδικασίας των αρχιερεσιών για την ανάδειξη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Φλόρινας καθώς και η επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτών, το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Φλόρινας 2026-2027 και η έγκριση σύναψης σύμβασης σύνδεσης εγκατάστασης με το δίκτυο φυσικού αερίου ακινήτων του Δήμου Φλόρινας και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων. Ακούσατε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
12: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
13: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
15: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
16: Ταινίες που αγαπάς.
15: Σειρές που κολλάς.
16: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
15: Παιδικά που διασκεδάζεις.
16: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
15: Από όπου θες.
16: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
15: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming on demand χωρίς χρέωση.
17: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florinas. Καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά 10 με 11 εδώ στην Earth Florinas στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημά σας παρέα, είτε είναι καφές, είτε είναι τσάι, είτε είναι νερό, είτε είναι χυμός. Οτιδήποτε και αν επιθυμείτε. Και ελάτε να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Με μια διαφορετική ματιά στην ενημέρωση. Πάντοτε όμως με την επικαιρότητα στο πιάτο σας. Να με συγχωρέσετε λίγο για τον τρόπο που μιλάω και αναπνέω. Έχω ένα θεματάκι, θα μου περάσει και αυτό. Πού θα πάει, βρε αδερφέ? Όλα τα παλεύουμε σε αυτή τη ζωή. Γεροί να είμαστε, στα πόδια μας να στεκόμαστε, το μυαλό μας να είναι καλά και σωματικά θα τα παλέψουμε όλα. Συγχωρέστε με λοιπόν. Νίκος Ντούγλας στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθερίου Περικλής μου, ληστής μου και σε επιλογές. Να ευχηθούμε και τα χρόνια μας πολλά στον μουσικό μας παραγωγό, τον Περικλή μας που έχει τα γενέθλιά του. Να είναι γερός, δυνατός και ευτυχισμένος. Και πάνω απ' όλα φίλοι μου να κοιτάτε την υγεία σας. Όλα τα άλλα γίνονται. Η υγεία είναι δύσκολη και αυτή πρέπει να προσέχουμε. Θα μου λες, κοίτα ποιος μιλάει τώρα. Anyway, εγώ τα λέω στην ύφη να τα ακούει, λέει, πεθερά. Ένα τέτοιο πράγμα. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 11 για να δούμε ένα πολύ σημαντικό θεματάκι που θα φιλοξενήσουμε στην περιοχή μας τις επόμενες ημέρες. 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης, παρακαλώ, παιδών, για ένα πενθήμερο η Φλόρινα θα γίνει η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας και τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον Τάκη Λάμπρο, για να μας πει τις λεπτομέρειες. Γιατί επιλέχθηκε η Φλόρινα, γιατί η Φλόρινα θα αποτελέσει το επίκεντρο της καλαθοσφαίρισης. Θα μιλήσουμε και για την επιστημονική ημερίδα που θα φιλοξενηθεί στο πλαίσιο βέβαια του 53ου πρωταθλήματος το Σάββατο στην περιοχή μας.

Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Πάρτε μια ανάσα κι εσείς, να πάρω κι εγώ μια ανάσα, γιατί λίγο ζοριζόμαστε με τις ανάσες και την ομιλία.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν μετά από αυτό το πολύ όμορφο τραγουδάκι για να πάμε να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, τον κύριο Λαμπροτάκη, τον οποίο έχουμε τηλεφωνικά στην γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Τάκη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στη Φλόρινα.
0: Να ξεκινήσω αρχικά με την επιλογή της Φλόρινας και την αποκέντρωση που προσπαθεί η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, γιατί η Φλόρινα για ένα πεθήμερο από αύριο 24 του Ιούνιου έως και 28 γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ, που είναι ένα θετικό και πανηγυρικό έτσι πρόσθεμα, προσθήκη και τόνος στη ροή αυτής της κινητοποίησης που θα έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Θα φιλοξενήσουμε πάρα πολλές ομάδες νέων ανθρώπων. Πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Φυσικά, κοιτάξτε, είναι η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παιδών, δηλαδή την Under 16. Και οι 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας θα βρεθούν στη Φλόρινα για να διεκδικήσουν τον τίτλο του Πανελληνίου Πρωταθλητή. Είναι πολύ σημαντικό για τη Φλόρινα και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης στην προσπάθεια που κάνει για την εξωστρέφεια πέρα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη να διαχύσει όλες τις διοργανώσεις της στην περιφέρεια για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να γίνει πιο ελκυστικό για το άθλημα και για τα παιδιά της περιφέρειας που οι παραστάσεις όσων δυνατόν είναι λιγότερες φυσικά.
0: Κύριε Γενικέ, τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης επιμένει σε αυτή την αποκέντρωση. Ποια ήταν τα κριτήρια που επιλέξατε την ακριτική μας αυτή περιοχή για να φιλοξενήσουμε εδώ το πρωτάθλημα και τι σημαίνει για την Ομοσπονδία η μεταφορά της καρδιάς του αναπτυξιακού μπάσκετ στην ακριτική μας Φλόρινα?
1: Κοιτάξτε, όλα τα πανελλήνια βλέπετε ότι τα κάνουμε στην περιφέρεια. Όπως στο Άργο Σεβεστικό, τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, κάναμε πάλι στη Δυτική Μακεδονία το πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων. Τώρα επιλέξαμε την Φλόρινα, βέβαια την επιλέξαμε, αλλά αν δεν συνεργαζόταν ο Δήμος και η περιφέρεια, δεν θα είχαμε αποτέλεσμα. Θέλω να τους ευχαριστήσω από τη μεριά μας για την δεκτικότητα με την οποία αντιμετώπισαν το θέμα. Και νομίζω ότι είναι μια καλή διοργάνωση για την τελείως έτσι δυτική άκρη της, βορειοδυτική άκρη της Ελλάδας.
0: Μείνω στο αθλητικό και οργανωτικό επίπεδο, κύριε Τάκη, και να ρωτήσω το εξής. Εσείς τι περιμένετε να δείτε αγωνιστικά από τους αθλητές που φυσικά αποτελούν το αύριο του ελληνικού μπάσκετ? Πόσο ικανοποιημένος είστε από την ετοιμότητα εδώ των τοπικών φορέων και των υποδομών για τη διεξαγωγή αυτών των αγώνων?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει επισκέψεις, έχουν γίνει συζητήσεις, όλα είναι έτοιμα πλέον. Αυτό έχει ξεκινήσει από το χειμώνα, δεν είναι κάτι που το αποφασίσαμε πριν ένα μήνα. Είχαμε έρθει, είδαμε τις εγκαταστάσεις, είδαμε τις δομές φιλοξενίας της πόλης και νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ όμορφο και παράλληλα θα γίνει και μία δράση το Σάββατο με ένα σεμινάριο προπονητικής υψηλού επίπεδου, το οποίο νομίζω θα καλύψει από πολλές πλευρές μια τέτοια όμορφη διοργάνωση με υψηλούς προσκεκλημένους και σε θέματα πολύ έτσι επίγοντα και επίκαιρα για τους νέους αθλητές.
0: Μια που αναφερθήκατε σε αυτήν την επιστημονική μερίδα που θα γίνει το Σάββατο στις 27 του Ιούνιου, για να το υπενθυμίσω και στους φίλους ακροατές, μια ημερίδα βέβαια που είναι και αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε ποιο είναι?
1: Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να μας διέπει σε όλη μας τη ζωή και πέρα από το ανταγωνιστικό και τον πρωταθλητισμό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αθλητισμός είναι αυτό το ιδιαίτερο σημείο στο οποίο πρέπει να στέκεται ο κάθε αθλητής, πέρα από πρωταθλητής, να είναι και αθλητής και στη συνέχεια όταν θα σταματήσει να είναι στο ενεργό κομμάτι. Αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε για τη διαβίου άθληση την οποία την παλεύουμε. Και μάλιστα πρέπει να σας ενημερώσω ότι σε αυτό το κομμάτι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης διοργανώνει το πρώτο Masters, δηλαδή το πρώτο τουρνουά βετεράνων το καλοκαίρι από 2 έως 12 Ιουλίου στον Κορυφιακό Κόλπο στο Λουτράκι. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια που κάνουμε σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ηλικίες και είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. μέσα από τον μπάσκετ το οποίο εκπροσωπούμε και το υπηρετούμε.
0: Κύριε Τάκη, μια τέτοια διοργάνωση φέρνει στην πόλη μας εκατοντάδες αθλητές, συνοδούς, στελέχη, φιλάθλους, δίνοντας μια σημαντική ένεση στη τοπική οικονομία και το τουρισμό, που πολλές φορές εμείς από εδώ, από τη ραδιοφωνική μας εκπομπή, έχουμε επισημάνει στους φορείς μας ότι ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι ανάπτυξης της περιοχής, γιατί διαθέτουμε και τις προδιαγραφές και του κλίματος και όλων των υπολείπων υποδομών για φιλοξενία τέτοιων κορυφαίων αθλητικών γεγονότων. Πέρα όμως από το οικονομικό όφελος, ποιο θέλετε να είναι το μακροπρόθεσμο μπασκετικό αποτύπωμα που θα αφήσει αυτό το Final 8 στη νεολαία της Φλόρινας αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας?
1: Το αποτύπωμα θα είναι ένα κίνητρο περισσότερο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και όσοι είναι ικανοί να πλαισιώσουν ακόμη και τις εθνικές ομάδες μέσα από αυτά τα παιδιά. Φυσικά αρχίζουν και φαίνονται τα ταλέντα τα οποία θέλουμε και προωθούμε και καλλιεργούμε. Είναι ένα κίνητρο λοιπόν για τα μικρά παιδιά να δουν πώς λειτουργούν ομάδες έτσι πιο οργανωμένες, ομάδες με πιο υψηλές προδιαγραφές, ούτως ώστε να έχουν στο μυαλό τους ότι μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση και σε αυτές τις ομάδες, αλλά και να δημιουργηθεί μια βάση ιδιαίτερη στη Φλόρινα.
0: Οι αθλητές θα έρθουν σήμερα. Από σήμερα θα ξεκινήσουν οι αποστολές να έρχονται, έτσι σήμερα, δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Από σήμερα. Σήμερα έρχονται οι αποστολές και από αύριο ξεκινούν οι αγώνες της πρώτης φάσης των ομίλων, με το Σαββατοκύριακο να γίνεται το Final Four, οι τέσσερις καλύτερες, οι δύο από κάθε όμιλο που θα περάσουν για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.
0: Βέβαια, όσοι δεν μπορέσουν να έρθουν να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες στο ΔΑΚ της Φλόρινας, υπάρχει και η μετάδοση ζωντανά μέσω live streaming.
1: Υπάρχει, έτσι, υπάρχει live streaming.
0: Από υπάρχει το YouTube, από το κανάλι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης στο YouTube, έτσι, μπορούν να το παρακολουθήσουν
1: έτσι,
0: από εκεί.
1: Έτσι ακριβώς, όλοι οι αγώνες προβάλλονται από το YouTube, το κανάλι της ΕΟΚ.
0: Βέβαια, εμείς θα προτιμούσαμε να έρθουν να το δουν από κοντά εδώ στο ΔΑΚ της Φλόρινας, όλοι οι φύλαθλοι, και να το παρακολουθήσουν από κοντά και τα παιδιά και να νιώσουν τα ίδια τα παιδιά τη χαρά των φιλάθλων και εσείς βέβαια, αλλά και εμείς ως φλωρινιώτες να έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και άλλους πολίτες από άλλες περιοχές. Πόσο σημαντική είναι αυτή η ψηφιακή αναβάθμιση για την προβολή των νεαρών αθλητών αλλά και για τη διαφήμιση της ίδιας της περιοχής μας?
1: Κοιτάξτε, η ψηφιακή αναβάθμιση είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην Ομοσπονδία σε όλα τα επίπεδα και θα δείτε ότι τα views που θα έχουν τα παιχνίδια πέρα από τους παρόντες που θα είναι πάρα πολλοί, γιατί και οι γονείς και οι φίλοι, το γήπεδο θα είναι γεμάτο και η Φλόρινα θα έχει μια έτσι έντονη γιορτή αυτές τις ημέρες, αλλά και τα views μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα κανάλια της Ομοσπονδίας είναι πάρα πολλά, πράγμα που σημαίνει ότι πέρα από τις μεγάλες ομάδες και τα πρωταθλήματα των μεγάλων και την Ευρωλίγα και τα πρωταθλήματα, τα παιδιά παρακολουθούν και αυτές τις διοργανώσεις. Ο κόσμος, ο πολίτης ξέρει τι γίνεται και δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ούτως ώστε αν αναλογιστείτε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 52.000 παιδιά δημοτικού παίζουν μπάσκετ και ασχολούνται με τις ακαδημίες, φανταστείτε πόση απήχηση έχει όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται.
0: Κύριε Τάκη, παλιότερα εμείς ως νέοι, ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και όλοι αυτοί μας έκαναν να ασχοληθούμε με το μπάσκετ, να βλέπουμε αγώνες, να παρακολουθούμε από κοντά αγώνες και να ασχοληθούμε και με το μπάσκετ ως παιδιά. Τώρα τα νέα τα παιδιά με άλλους κορυφαίους αθλητές, ένας εκ των οποίων και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Εσείς προσωπικά ως άνθρωπος του μπάσκετ αλλά και τη θεσμική θέση που έχετε, τι εικόνα και τι συνέστημα θα θέλατε να πάρετε μαζί σας, φεύγοντας από την περιοχή μας, από την μικρή μας αυτή ακριτική πόλη της Φλόρινας, μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, αλλά και το τι θα σημαίνει για εσάς η απόλυτη επιτυχία αυτού του πενθήμερου?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θέλουμε εμείς πέρα από αγώνες υψηλού επίπεδου, οι οποίοι είναι σίγουροι ότι θα πραγματοποιηθούν, είναι τα παιδιά της Φλόρινας και της ευρύτερης περιοχής που θα βρεθούν στο γήπεδο να μπορέσουν να αντιληφθούν ότι έχουν και αυτή τη δυνατότητα μέσα από τις ομάδες της περιοχής, αρχικά και αργότερα μέσα από τα κλιμάκια και τις εθνικές ομάδες, να διακριθούν σε αυτά τα οποία ενδεχομένως πίστευαν ότι μπορούν να συμμετέχουν.
0: Κύριε Τάκη, και στο κλείσιμο ένα μήνυμα θα ήθελα προς όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε, είτε μέσα από την ραδιοφωνική μας αχνότητα 96,6, είτε μέσω του ίντερνετ του ΕΡΤΕΚΟ. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να δώσετε σε όλους όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή?
1: Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω πραγματικά είναι ότι μέσα από το μπάσκετ, μέσα από τον αθλητισμό, γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να το προσπαθούμε σε όλη μας τη ζωή.
0: Θα κλείσω με αυτό το μήνυμά σας. Εμείς θα τα πούμε βέβαια και από κοντά, κύριε Τάκη. Θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες και θα έχουμε και εμείς εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό καθημερινά να φιλοξενούμε όχι μόνο εσάς ως Γενικό Γραμματέα, αλλά και εκπροσώπους ομάδων, τα ίδια τα παιδιά, εφόσον μας επιτρέπετε και θέλουν να μιλήσουν, έτσι.
1: Αυτό θα είναι το καλύτερο, να βγάλετε τα παιδιά και τις ομάδες για να μπορούν να γίνει η διάχυση καλύτερα.
0: Νομίζω
1: εμείς
0: ότι
1: θεσμικά,
0: εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, αν βέβαια έχουν και τη διάθεση και τα ίδια τα παιδιά να μας μιλήσουν και οι εκπρόσωποι των ομάδων που θα φιλοξενηθούν εδώ στη μικρή μας ακριτική πόλη.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Και
0: θα τα πούμε από κοντά.
1: Το ραντεβού μας, λοιπόν, στην
0: Πλάνη. Έγινε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Διαφημίσεις.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
9: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
8: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
8: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
9: Τηλέφωνο 2385-026-496.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
10: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
11: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ηλικία, προπονητική επιβάρηση στην παιδική ηλικία, διατροφή και αναπτυξιακές ηλικίες, στρογγυλή τράπεζα, κλειδιά για τη μετάβαση στον επαγγελματικό αθλητισμό και το μυαλό του πρωταθλητή που και αυτό θα είναι σε στρογγυλή τράπεζα διαμόρφωση νοοτροπίας. Το πάνελ θα περιλαμβάνει καταξιωμένους επαγγελματίες του αθλητισμού όπως η Μποζίκας, Χατζιβρετάς, Χατζηχρήστος και Μισιάκος. Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα διαζώσης, ενώ όσοι ενδιαφέρεστε, όπως είπαμε για τους αγώνες, θα μπορείτε και μέσω του live streaming στο κανάλι YouTube της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, που θα προβάλλονται οι αγώνες. Και φυσικά να ακούτε και την ΕΡΤ Φλόρινας, γιατί και εμείς θα φιλοξενούμε και προπονητές και παιδιά που ασχολούνται με την καλαθοσφαίριση και θα φιλοξενηθούν εδώ στην όμορφη αυτή πόλη. Και φυσικά έχουμε και το ένθετό μας επιστήμη και άθληση με τον Γιώργο Βίτκα, όπου θα αναφερθούν και τα θέματα της επιστημονικής αυτής ημερίδας. Από την άλλη, να αλλάξουμε κλίμα και θέμα, να πάμε και στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Φλόρινα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, που είναι η 26η Ιουνίου. Στις 6 ώρα το απόγευμα στην Οδό Αριανού, στη Φλόρινα, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου, τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσουν μία ανοιχτή δράση δημιουργίας, έκφρασης και συμμετοχής, όπου φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Καλών Τεχνών θα δημιουργήσουν μια μεγάλη καστική παρέμβαση με μηνύματα για την πρόληψη, την ψυχική υγεία, τη σύνδεση, την ελπίδα και τη δύναμη της κοινότητας. Η δράση θα πλαισιώνεται από μουσικές επιλογές, DJ της σχολής και της πόλης, δημιουργώντας ανοιχτό περιβάλλον συνάντησης, δημιουργικότητας και θετικής έκφρασης για όλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και το μήνυμα φυσικά τι άλλο, η πρόληψη δεν είναι μόνο η αποφυγή μιας εξάρτησης, είναι η σύνδεση, η δημιουργία, η συμμετοχή, η φροντίδα και οι σχέσεις που μας κρατούν δυνατούς. Με αυτό το μήνυμα θα σας αφήσω να απολαύσετε ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε σιγά σιγά και το σημερινό μας πρωινό ενημερωτικό ραντεβού.

0: Και συνεχίζουμε εμείς για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Με τα 30 χρόνια που συμπληρώνονται χωρίς τον Ανδρέα. Και όπως αναφέρει η Νομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ Φλόρινας, η κληρονομιά ενός ηγέτη που σφράγισε τη σύγχρονη Ελλάδα. Συμπληρώνονται φέτος 30 χρόνια από την ημέρα που ο ιδρυτής του κινήματος, ο μεγάλος ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου, αναφέρει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ, πέρασε στην ιστορία. Η επέτειος αυτή δεν είναι απλώς μια μέρα μνήμης, αλλά μια αφορμή ευθύνης και ανανέωσης της δέσμευσής μας για το μέλλον. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ο αρχιτέκτονας της σύγχρονης Ελλάδας με το όραμα της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, έδωσε φωνή στους μη προνομιούχους, ίδρυσε το ΕΣΥ, εκδημοκράτησε τους θεσμούς και ένωσε τους Έλληνες. Για εμάς, την ακριτική Φλόρινα, η πολιτική του παρακαταθήκη είναι ανεκτίμητη. Ήταν ο ηγέτης που πίστεψε στην περιφέρεια, έβγαλε το τόπο από την απομόνωση και στήριξε έμπρακτα τον αγροτικό κόσμο και τις τοπικές υποδομές. Το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε από το λαό και ανήκει στο λαό. Δεκαετίες μετά, σε μια νέα εποχή προκλήσεων και ανισοτήτων, οι αξίες του Ανδρέα παραμένουν ζωντανές και επίκαιρες. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Φλόρινας τιμά τη μνήμη του, συνεχίζοντας τον αγώνα για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, για την ανάπτυξη της περιοχής και ένα δίκαιο αύριο για τους πολλούς. Και δικιά μας προσθήκη, όχι της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, μακάρι να είχαμε πια τέτοιους πολιτικούς σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τότε, ξέρετε, το 1974. Αλλά πού τέτοια τύχη. Δεν έχουμε τέτοιους πολιτικούς πια, να τα λέμε και αυτά. Πολιτικοί με κάκαλα που λένε και οι πόντι, χτυπούσαν το χέρι στο τραπέζι και εκεί σταματούσαν όλα. Και είχαν κάποια ιδεολογία, είχαν κάποια ιστορία και δεν πουλούσαν ούτε την ιδεολογία του κόμματος για να βγουν αυτοί οι ηγέτες, ούτε σπάσανε το κόμμα τους για να δημιουργήσουν άλλα κόμματα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, τι γίνεται σήμερα. Εκείνες οι θέσεις πια είναι σαν να έχουν μπει στην πρίζα. Μπαίνει ο άλλος, κάθεται σε εκείνη τη θέση και αλλάζει 360 μοίρες στροφή από αυτά που έλεγε πριν. Δεν υπάρχει πια πολιτική ιδεολογία, δεν υπάρχει πολιτική κατεύθυνση, δεν υπάρχει χτυπάω το χέρι στο τραπέζι και όλοι ακούν αυτό που λέω. Ο καθένας έχει τις προσωπικές του βλέψεις πια και έχουν μπερδέψει και το λαό, έχουν φτάσει το λαό να μην μπορεί να ζήσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ εσείς όλοι, με αυτά τα που όλοι ζούμε, τις αυξήσεις στην διατροφή μας, τα τρόφιμά μας, τις αυξήσεις στη μετακίνησή μας, στις βενζίνες, εν ονόματι του πολέμου και καλά, τις αυξήσεις στα πάντα πλην των μισθών, γιατί ναι μεν, και αυτά που ξέρετε που τρώνε οι άλλοι και εμείς δεν τρώμε τίποτα, ναι, ναι. Κάποτε μπορεί να τρώγανε και αυτοί, αλλά τρώγαμε και όλοι οι υπόλοιποι εμείς, έτσι. Και κάναμε και τη βλακεία που λύσαμε το νόμισμα το δικό μας, έτσι, χωρίς να έχουμε τα φόντα και τα προσόντα για να μπούμε στο ευρώ. Και όπως λέμε εμείς οι παλιοί που ζήσαμε τις δραχμές, δώσαμε 350 δραχμές για να πάρουμε ένα ευρώ που δεν παίρνεις τίποτα. Και έχουμε τώρα πια και τα δάνεια που μας έχουν φάει, είτε είναι από την Ευρώπη και τα ξεχρεώναμε και τα ξεπληρώναμε και ακόμα θα τα ξεχρεώνουμε και θα τα ξεπληρώνουμε. Και φυσικά αυτά τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης κάνανε τον Έλληνα από ένα μικρό δάνειο που είχε πάρει κάποια στιγμή για να μπορέσει να ζήσει, να πάρει ένα σπίτι, να πάρει ένα αυτοκίνητο, να φτιάξει τη ζωή του, μια επιχείρηση, να φτιάξει την επιχειρηματική του δράση. Να τα πληρώνει 150 φορές στα funds, γιατί οι τράπεζες πουλήθηκαν, ξεπουλήθηκαν, τις ξαναπληρώσαμε, τις ανακεφαλαιώσαμε και ξαναπληρώνει ο λαός τα ίδια δάνεια που έχει πάρει με δεκαπλάσιο ποσοστό. Το κογλίφι λιγότερα θα παίρνανε, να ξέρετε. Οι μη νόμιμοι, γιατί οι νόμιμοι το κογλίφι από τράπεζες και funds τα παίρνουν και χοντρά μάλιστα και τα έχεις χρυσοπληρώσει εκείνα τα δάνεια 10 φορές. 10 σπίτια θα είχες αγοράσει, 10 μάξια θα είχες πάρει, 150 επιχειρήσεις θα είχες φτιάξει. Να τα λέμε και αυτά. Αυτά έτσι, κλείνοντας για τα 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα και γενικότερα χωρίς τους πολιτικούς με κάκαλα που λένε και οι πόντι. Και να κλείσουμε και με την επιβολή διοικητικού προστίμου 937 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Φλώνας σε πολίτη της περιοχής μας για καύση ξηρών χώρων σε υπαίθριο χώρο κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Φλώνας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει ήδη από το Μάιο και κρατάει μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν πρέπει να καίτε τα χωράφια σας, δεν πρέπει να καίτε χόρτα, γιατί ήδη οι φωτιές οι πρώτες αρχίσανε με Λίτη, Πρέσπα και αλλού. Μην δούμε και τη δικιά μας την περιοχή να καίγεται όπως άλλες περιοχές της Ελλάδος. Παρακαλώ πολύ, ο πνεύμονας που αναπνέουμε είναι τα δάση μας. Ας φροντίσουμε να μην τα καίμε και ας φροντίσετε εσείς οι αγρότες να μην καίτε τα υπολείμματα και όλοι όσοι έχετε χωράφια να μην καίτε ξερά χόρτα, για να μην πιάνουμε φωτιά και καούμε όλοι. Κεγόμαστε που κεγόμαστε απ' άλλα, μην καούμε και από τέτοιες φωτιές. Καλημέρα λοιπόν με την ΕΡΤ Φλώνας, καλημέρα σε όλους εσάς, μείνετε στην παρέα μας, ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης, μέρα μεσημέρι, λίγο μετά τις 12 και το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων, λένε ελευθερία με μια αγκαλιά τραγούδια και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Καλή σας ημέρα!
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
5: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! Earth Kids! Αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά! Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids! Το δικό μας κανάλι στο Netflix! Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα! Τινγκ!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η εισαγγελία εφετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους ελίς με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων.
0: καιρός.
1: Τα μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Μέρα. Μεσημέρι.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
15: Μουσική.
16: Μουσική.
0: 96,6.
17: Stay tuned.
14: Ενημέρωση.
0: Και 99,1 στα FM.
14: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή. Ας κάνουμε, είπαμε, τα δοκιμαστικά μας πρώτα. Όπως σε κάθε πράγμα στη ζωή, κάνεις και ένα δοκιμαστικό. Για δουλειά πας να βρεις, για ραντεβού πας. Οτιδήποτε, δηλαδή, και να ντύνεσαι για να τη βγεις έξω, τα λοιπά. Ένα δοκιμαστικό το κάνεις στο καθρέφτη.
1: Ναι, γενικά περνάμε από διάφορες δοκιμασίες μέχρι να δούμε αν αξίζουμε, αν μπορούμε, αν είναι εφικτό. Ακουγόμαστε, Σωτήρη, σωστά. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Καλημέρα, λοιπόν. Όμορφη Τρίτη να έχουμε σε όλους, με ανεβασμένες θερμοκρασίες. Επιτέλους, θα λέγαμε, αρχίσαμε να ζεσθενόμαστε. Σταμάτησαν έτσι λίγο οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Και γενικά από ό,τι φαίνεται η Ευρώπη φλέγεται, καμίνει δηλαδή, ενώ η Ελλάδα έχει τα μελτέμια, τους βόρειους ανέμους. Εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Από εδώ και πέρα τώρα θέλουμε λίγο και την άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Λίγο, ναι.
1: Αλλά όχι σε σημείο και σε βαθμό το οποίο θα επιφέρει αρνητικά θέματα.
0: Ας είχε 50 βαθμούς και εδώ στη Φλόρινα, αρκεί να είχε στα 200 μέτρα, 1,5 χιλιόμετρο μια παραλία. Ας είχε. Δηλαδή, αν είμαι κοντά σε παραλία, όσο να είναι δροσίζεσαι. Εδώ 42 βαθμούς, 44 που θα κάνει στην Αθήνα, τους είχαμε στη Φλόρινα. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Και προσέξτε, μπορούσαμε να είμαστε. Έτσι όπως είναι τώρα, λέω, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Σκάμενοι όλοι οι δρόμοι, σκόνες από εδώ, από εκεί, εργασίες κτλ. Δεν είμαστε μια πόλη δηλαδή που έχει τελειώσει με το ρεκτιφιέ της και έχει φτιαχτεί τέλος πάντων με κλεψίδρες νερού που ρίχνουν σε άλλες πόλεις. Να πεις θα περάσει και ο Κοσμάκης να δροσιστεί, συντριβάνια να τρέχουν και. Κατάλαβες ότι. Ναι. Ακόμη και καλό καιρό να έχει εδώ πέρα. Είναι δύσκολο για μας και με καλό καιρό.
1: Και έντονα δέντρα μέσα στις πλατείες και στα πάρκα, ναι. Βλέπουμε ότι είναι λίγο.
0: Εδώ στα δέντρα κάθεται κανείς στην πλατεία.
1: Εντάξει. Όσο είχαν μπορεί,
0: είχαν μπει. Κάτσε, γιατί στο κέντρο, ακριβώς έχει εδώ στο κέντρο της πόλης, λέω. Στη λύση εξωματικών μπροστά, ρε παιδί μου. Υπάρχουν κάποια δέντρα τα οποία είναι γύρω-γύρω από το σημείο που κάθονται στο κέντρο οι άλλοι. Αν κάτσεις στο κέντρο που έχει μέρος για να κάτσεις, είναι λιοπύρη.
1: Ναι, το θέμα είναι να καθίσεις έξω, αλλά όταν οι θερμοκρασίες είναι αυτές που είναι όσο σκιά και να έχεις, καιρό δηλαδή το μέρος, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Εντάξει, πρέπει να πας δηλαδή σε κάποιο χώρο εσωτερικό. Τον οποίο θα έχει και το κλιματιστικό του, πολλά νερά.
0: Όχι, εγώ λέω, το λέω για τη δόμηση. Δηλαδή, ναι. Αν είναι σωστά φτιαγμένη η πλατεία, ρε παιδί μου, για να πεις ότι μπορεί να φιλοξενήσει τις καυτές ημέρες μερικούς συμπολίτες σε παγκάκια κτλ. Να μπορέσεις να είσαι υποσκιάν, που λέει ο λόγος, σας έχει ζέστη. Αυτό μάλλον δεν υπάρχει διαθέσιμο. Πώς είναι, ας πούμε.
1: Δεν έχει Πτολεμαϊδα.
0: Έχει, ας πούμε, πιο καλή δόμηση στην Πτολεμαϊδα για τέτοιες περιπτώσεις, για να κάθεσαι κάτω από τα δέντρα, στα οποία υποτίθεται ότι είναι μέρος για να κάθεσαι. Σε εμάς τα μέρη τα οποία είναι για να κάθεσαι είναι για να κάθεσαι όταν έχει πολύ ζεστή. Ούτε το βρέχει φεύγει, μπορείς να προφυλαχθείς.
1: Εντάξει, σε εμάς απλά θα πάρεις το αμάξι και θα βγεις λίγο προς τα έξω. Έτσι. Να πας να βρεις ένα σκερό μέρος.
0: Ή ακόμα, να το πω και διαφορετικά, άμα θέλετε, πλακώστε όλοι στις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν έλεγαν και δεν ξέρω αν το λένε ακόμα.
1: Ναι.
0: Οι συμπολίτες μπορούν κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων και αν έχει μεγάλο τέλος πάντων καύσωνα να πηγαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται να τους δέχονται για να υπάρχει μέσα με κλιματισμό κτλ. Μια πιο καλή ατμόσφαιρα, είναι υπερήλικες, είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν θέματα υγείας κτλ. Οπότε εγώ σας το λέω προκαταβολικά και χαρά μου, τώρα δεν ξέρω βέβαια, κανένας δεν έχει συνοηθεί, αλλά άμα πιάσουν οι ζέστες και ζορίζεστε, κέντρο είστε, Ερτ Φλόρινας, βουτάτε όλοι. Πέντε έχουμε.
1: Έτσι, οι δημόσιοι
0: τζάμπα κάθονται. Δηλαδή να το αποκεντρώνεται και ένα.
1: Ναι. Το κλιματισμό του ενδείκνυται για να μπορούν. Ωραία. Και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες για να
0: εκεί,
1: μην υπάρχουν θέματα.
0: Να πιάσουν τόπο, ρε παιδιά. Ότι τέλος πάντων δουλεύει σε αυτή τη χώρα στο δημόσιο και μπορεί να εξυπηρετήσει πέρα από τους δημοσίους υπαλλήλους σε τέτοιες περιπτώσεις, θα είναι ευχής έργων. Δηλαδή, τι να εξυπηρετεί τώρα εμένα και πέντε άτομα ακόμα παράδειγμα, που πρέπει να υπάρχει. Αλλά αν μπορούσε, ας πούμε, να πει ρε παιδιά. Ήρθανε και δύο παππούδες. Ξέρω εγώ, μπήκανε μέσα να καθίσουμε, ρε παιδιά. Καθίστε. Τι να κάνουμε, τους πεις έξω.
1: Και το καμίνι που βλέπουμε τώρα στο εξωτερικό έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρη θερμοκρασία.
0: Έχει
1: και
0: πολύ,
1: για έξω.
0: Ναι. Θα έρθει πολύ.
1: Τουλάχιστον εδώ για το επόμενο δεκαήμερο δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Όχι, θα βρέχει. Θα βρέχει εδώ. Εδώ είναι το αντιστρόφως ανάλογα καμιά φορά. Θα έχει καύσωνα με βροχή. Και αυτό είναι καλό. Θα σπάει, θα δροσιστεί και η φύση και λίγο πολύ.
1: Και οι βοριάδες που έχουν τα μελτέμια δεν αφήνουν την άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Πώς το λένε, θα κοιμάσαι σαν άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλλον.
1: Πιο ανθρώπινα δηλαδή. Έχουμε και το φυσικό κλιματιστικό εδώ πέρα γιατί η πόλη περιβάλλεται με πολύ πράσινο. Οπότε και μικρές εξορμήσεις μπορούμε να κάνουμε στο βουνό. Αφού δεν έχουμε θάλασσα και είμαστε πολύ μακριά, θα λέγαμε. Θέλουμε 2,5 με 3 ώρες, είτε για Κατερίνη είτε για Χαλκιδική.
0: Αθήνα, δεν ξέρω τώρα, πόπορα κατέβεις για να φανταστείτε τώρα συνθήκες εργασίας. Πόσο. Γιατί το εκτιμούμε αυτό που έχουμε. Είμαστε Φλόρινα και βαριέσαι. Κουράστηκες και εγώ το ίδιο λες. Και σιγά τι κάνεις. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά
1: είναι
0: τώρα σκάβει ο άλλος.
1: Είναι τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι, είναι με τη ζέστη, να σκάβεις, να μετακινήσεις. Είναι ακριβώς με το κρύο το χειμώνα, το άκρος αντίθετο. Σκέψου στην Αθήνα να το κάνεις αντίστοιχα αυτό εδώ. Γιατί εδώ λες τι ταλαιπωρία, αλλά απ' την άλλη λες πάλι καλά είμαι εδώ. Να ήσουν στην Αθήνα, να πρέπει να πας delivery κανένα καφέ 5 χιλιόμετρα πιο κάτω με 44 βαθμούς, με στη κίνηση, να σου φωνάζουν, να σε βρίζουν κιόλας, να βρίζεις, να φωνάζεις, να πάθεις δηλαδή ένα μήνυμα εγκεφαλικό στο τσάφισε και λες πόσο καλά είμαστε, παιδιά εδώ που είμαστε. Να το λέμε αυτό σαν θετικό αυτό λέω.
1: Εκτιμούμε καμιά φορά αυτά που έχουμε όταν τα χάνουμε δυστυχώς και όχι όταν είμαστε μέσα στα πράγματα. Εντάξει, γιατί απάντα ο άνθρωπος από τη φύση του έχει αυτό το μέτρο σύγκριση. Συγκρίνει τα καλύτερα, συγκρίνει τα χειρότερα. Γι' αυτό να μην είμαστε χάριστοι ευρύτερα στη ζωή, να κάνουμε το σταυρό μας, να λέμε δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει.
1: Καλά είμαστε και.
0: Απλά μην κάνουμε μόνο το σταυρό μας αυτή τη ζωή. Έτσι, πώς πάει, μόνο το σταυρό θα κάνουμε στο τέλος.
1: Εντάξει, να κάνουμε και πράξη, να μην μένουμε στα λόγια, γιατί οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες μετράνε.
0: Μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Να πούμε καταρχήν στον Γιώργο το Κεραμίδα, τώρα τη γυαλιά δεν βλέπω καλά.
1: Ναι, καλημέρα Γιώργο. Από
0: καλημέρα, γράφει, ναι, να έχουμε καλή εκπομπή. Οκ, okay, αυτά είναι τα. Να, η επικοινωνία που λέμε.
1: Φαντάζομαι έχετε πολύ ζέστη και στη συμπρωτεύουσα.
0: Θα έχει, θα έχει, σίγουρα θα έχει.
1: Αρκετή.
0: Τώρα ο Σωτήρης που είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Νάστος, έχει το ατού με τη μηχανή σου ή με το αμάξι. Με το αμάξι. Έχει τη μηχανή σου, λέει, όταν θα πάρει το αμάξι. Πολυτέλειες και αμάξι και μηχανή. Παίρνει τη μηχανή, γκαζώνει στα μέτρα του επιτρέπτου και τον δροσίζει ο άνεμος. Αυτό το ευχαριστιέσαι, παιδιά. Εποχή, ναι, για μηχανόβιους είναι το
1: θέλει
0: καλοκαίρι.
1: Βέβαια την προσοχή της, γιατί είναι επικίνδυνη, να είσαι κατάλληλα έτσι καταρτισμένος με την στολή που πρέπει, έτσι, και το.
0: Κοίτα, στατιστικά από ό,τι έχω δει, τα τελευταία δύο χρόνια, τους τελευταίους μήνες χοντρά-χοντρά, τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται, οι αστοχίες τέλος πάντων, γίνονται με αυτοκίνητο. Δηλαδή δύσκολα βλέπεις μηχανάκι ή μηχανόβιο να έχει μπει σαν δίφτο ρεύμα στη Γνατία και να πηγαίνει για 10 χιλιόμετρα ανάποδα. Σε αυτοκίνητα τα βλέπεις και με όπιστον πάντα δεν έχουν θέμα. Στατιστικά δηλαδή είναι λιγότεροι αυτοί που είναι με μηχανή, οι οποίοι ξεφεύγουν τέλος πάντων. Πιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως είναι πιο εκπαιδευμένοι, έχουν αναλάβει. Προσέξτε τη μηχανή, είσαι πιο εκτεθειμένος και ίσως γι' αυτό όταν οδηγάς έχεις μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Το βλέπεις διαφορετικά. Είσαι σε δύο ρόδες πάνω και το προσέχεις περισσότερο.
1: Έτσι,
0: στο αυτοκίνητο μπορεί να ξεχαστεί κανένας. Πώς είναι συνήθως, δεν το λέω για το γυναικείο φύλο, αλλά συνήθως οι γυναίκες είναι που μπαίνουν μέσα και νομίζουν ότι έχουν φύγει από το ένα δωμάτιο του σπιτιού σε ένα άλλο δωμάτιο. Όπου αερίζεται, έχουν το καφέ στο χέρι, τσιγάρο, το τηλέφωνο μιλάνε, πίσω είναι τα ρούχα, μπροστά μια γκαρνταρόμπα. Αυτό το κάνουν.
1: Ναι,
0: έχεις βγάλει και τα τακούνια, οδηγάς ξυπόλυτη.
1: Έτσι είναι. Πάντως η μηχανή, είτε και το μηχανάκι, είτε οι μηχανές μεγάλων κυβικών, σίγουρα είναι πιο εύκολη πρόσβαση να πας μέσα στις πόλεις, σε διάφορα μέρη τα οποία δεν μπορείς και να παρκάρεις με το αμάξι.
0: Και έτσι,
1: επίσης
0: ναι.
1: Και για το να πας στη θάλασσα. Με τη μηχανή είναι διαφορετικά.
0: Κοίτα, έτσι όπως το πάει και ο Δήμαρχος εδώ σε εμάς, σε λίγο μόνο για ποδήλατα θα είμαστε. Προς Τσάινα μεριά κάτι. Σύν, δεν μου θέλατε και τέ μου. Χριστέ μου, τέ μου, τώρα ορίστε, θα πάρουμε όλοι ποδηλατάκια. Γιατί δεν βγαίνει ο ίδιος στη Φλόρινα. Με τα πόδια πας, εσύ δεν χρησιμοποιείς. Για ρωτά αυτό που είναι να πάρει αυτοκίνητο, τι τραβάει.
1: Κοντινές οι αποστάσεις.
0: Κοντινές, ναι. Αλλά θέλουμε και τις τέσσερις βλάβες. Τους τέσσερις τροχούς τους θέλουμε. Τόσες εκπομπές και στη τηλεόραση που μας μάθανε τι πρέπει να κάνουμε με το αυτοκίνητο, έστω αν είσαι και στα άλλο να γεννημένος.
1: Ναι, γιατί αυτή η νοοτροπία. Δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει το αμάξι μας να είναι κάτω από το σπίτι ή έξω από τη δουλειά μας. Δεν είναι εφικτό αυτό. Ας περπατήσουμε και λίγο. Καλό κάνει.
0: Βγήκαν νόμοι όμως.
1: Η σωματική δραστηριότητα.
0: Βγήκαν νόμοι. Αυτό με τις καρέκλες κόψα τη βλακία, γιατί θα σας πάρει και σε σηκώσει ακόμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Τι χωριά τηλίκη, καταλαβαίνεις πώς το λέω το χωριά τηλίκη. Τι καρέκλα από κάτω, άλλο στο, να πιάσει το πάρκινγκ. Αφού απαγορεύεται, Χριστιανέ μου, τι έχει πάθει δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Και στη τελική, αμέτη μου, χαμέτη να το βάλω εκεί πέρα, βάλω το 10 μέτρα πιο πάνω.
1: Αυτό δεν το του αρέσει, είναι κάποιοι κάτω. Που έχουν και μαγαζιά. Ναι. Εγώ οι επιχειρηματίες βάζουν μια σκάλα.
0: Γράφει τροχεία. Γιατί ξέρετε να μου βγάζετε τις πινακίδες εκεί στα. Πόσα είδα. Τρία αυτοκίνητα στη σειρά, έξω από τις τράπεζες εδώ στο
1: κέντρο. Κεντρικό μετά, αλάρμ.
0: Μου τις βγάλατε τις πινακίδες από τους ανθρώπους, πήγε άλλο να βγάλει λεφτά από το ATM. Σταμάτησε όπως έβγαλε τα λεφτά από το ATM, σας τα έδωσε εσάς. Και εκεί που μπορεί να πρέπει να γράφουν, δεν γράφουν πολλές φορές. Γιατί κοιτάξτε, είπαμε, με ντρόουν ξεκινά ήδη, άσε μας τώρα στη ξηρά, στις παραλίες πηγαίνετε. Πόσοι αντίστοιχα εσείς έχετε δηλαδή το σπίτι εδώ και θέλετε το αμάξι έξω από το πεζοδρόμιο να είναι εκεί πέρα. Έτσι στις παραλίες όσοι μένουν δίπλα στη θάλασσα και έχουν μπαστακώσει κάποιες ξαπλώστρες και ομπρέλες, εκεί δικές τους ρε παιδί μου,
1: ναι.
0: Και πάνε και τις ξυλώνουν τώρα οι Δήμοι. Είναι παράνομο αυτό σου λέει. Και με ντρόουν ψάχνουν πλέον να δουν πού έχουν μπαστακωθεί περισσότερο, ψάχνουν όλη τη γειτονιά παραλιακά. Για να δούμε ποιοι έχουν κάνει παρανομίες τέτοιου τύπου. Δηλαδή, έχει άλλο ένα σπίτι, δεν λέω δίπλα η θάλασσα. Παλιά δεν λέγαμε τυχερό, είσαι μωρή, δίπλα είσαι. Ναι, αλλά δίπλα είσαι δεν σημαίνει ότι θα πας 10 ξαπλώσεις απέναντι τραπέζια, ποτήρια για να πηγαίνεις στο εξοχικό.
1: Και τουλάχιστον όμως όταν πηγαίνουμε να καθαρίζουμε τους χώρους όταν φεύγουμε.
0: Καλώς,
1: να
0: αυτό,
1: μην
0: ναι,
1: μένουν
0: ναι.
1: Δηλαδή με σκουπίδια από την διέλευσή μας εκεί. Πάντως οι διακοπές, οι καλοκαιρινές έχουν γίνει πανάκριβες. Η αλήθεια είναι αυτή, κυρίως για την τσέπη του Έλληνα. Βλέπουμε ότι κατακλείζεται η Χαλκιδική και αυτό το Σαββατοκύριακο και γενικά ήδη έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν και για αυτούς από Βαλκάνη και κεντρική Ευρώπη θα λέγαμε. Ο Έλληνας το να δει τις διακοπές όπως τους κάνουν αυτοί είναι θεωρώ πλέον είδος υπό εξαφάνιση.
0: Γιατί φυσικά, και να πας είναι και αυτό, πώς λένε αυτό το ψάρι μωρέ, το. Που βγήκε τώρα, μωρέ, που δαγκώνει.
1: Ναι, κάπως το είπανε τώρα, δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει και μένα η ονομασία.
0: Αυτό το ψάρι τέλος πάντων το μελετήσανε και το μελετούν ακόμα. Το θέμα είναι ότι τη φύση δεν μπορείς να τη συγκρατήσεις, παιδιά. Σε οτιδήποτε και να κάνεις, είτε υγεία είτε ιόνιο, τώρα στο υγιώνιο και πολύ αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό θα αναπτυχθεί. Και από τη μία λέμε, ρε παιδί μου, να το γαλουχίσουμε και να το βάλουμε εμείς. Τέλος πάντων, σε μια σειρά δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα κάνεις, θα κλείσεις τις παραλίες δηλαδή, ή θα πετάξεις δηλητήριες όλη τη θάλασσα να σκοτώσεις μαζί και τα άλλα τα ψάρια για να πάνε οι λιώμενοι και να κάνουν τον μπανάκι τους.
1: Ναι, αυτό δεν είναι εφικτό. Το κάθε ψάρι για να απολαύει.
0: Το επομένεις.
1: Τώρα το συγκεκριμένο έχει κάποιες νευροτοξίνες, οι οποίες για τον άνθρωπο είναι ναι. Εντάξει. Γίνεται η.
0: Δεν γίνεται. Γιατί, ναι, αλλά σε αυτό που έλεγες πριν, μπορεί το ψάρι να είναι επικίνδυνο για σένα το να έχει όλη την πόχα της παραλίας μαζεμένη με σκουπίδια δίπλα την ξαπρόστατη δική σου και δεν ενοχλεί. Αυτό λέω ότι καμιά φορά τα μην σε δαγκώσει τέλος πάντων αυτό εδώ, αλλά δίπλα να γίνει το χαμός.
1: Θα πρέπει να σεβόμαστε κάποια πράγματα, όπως όταν πάμε σε μια παραλία, γενικά σε έναν χώρο και τον βρίσκουμε καθαρό, καθαρό πρέπει να τον αφήνουμε. Ακόμα και να μην τον βρούμε καθαρό, θα πρέπει να επιμεληθούμε κάποια πράγματα.
0: Ωραία, θα τα κάνουν οι ξένοι.
1: Πρέπει να υπάρχει παιδεία.
0: Οι ξένοι τα κάνουν. Ξέρετε ότι οι ξένοι τα μαζεύουν συνήθως. Εντάξει, δεν είναι όλοι, έρχονται και δικοί μας, αλλά συνήθως είναι αυτοί οι ξένοι που έρχονται, κάτι τουρίστες, κάτι αγαθό. Άνθρωποι, και εκείνη είναι, ρε παιδί μου, που τον βλέπει με τη σακουλίτσα, το μαζεύει μαζί και το παιδάκι από δίπλα, το κοριτσάκι, το γοράκι και λες μπράβο. Άλλες οικογένειες, άλλη λογική, άλλος πολιτισμός. Ναι. Και στα μαζεύουν και αυτοί. Άλλη και ο Έλληνας μπορεί να είναι δίπλα και να λέει εντάξει, άστο το μαζέψουν αυτοί. Έτσι γίνεται πάντα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι και πόσο μπορείς να πας οικονομικά, όπως λέγαμε και τις προάλλες, ναι, για να πεις ότι θα διαλέξω και παραλία και πόσο μάλλον να μην έχει και επικίνδυνη.
1: Πάντως, από ό,τι φαίνεται,
0: ξαπλώστε,
1: πούμε, έχουν συγκεκριμένες τιμές.
0: Πόσο. Το πιο φθηνό, μωρέ, 60 ευρώ στην πλάκα.
1: Ακριβώς, 60 ευρώ. Ναι. Δηλαδή για 2-3 άτομα η ελάχιστη κατανάλωση είναι 60 ευρώ. Μέσα στα 60 ευρώ είναι ο καφές, το νερό, κάποιο παγωτό, κάτι να τσιμπήσουν αυτά τα άτομα κλπ. Και φυσικά ανάλογα ποια θέση θα λάβει στην παραλία, αν θα είναι πιο μπροστά, το budget είναι μεγαλύτερο. Όσο πιο πίσω δηλαδή θέσεις, τόσο πιο οικονομικές.
0: Το καθόλου είναι, απαγορεύεται.
1: Ναι,
0: έτσι
1: το θέμα είναι ότι πόσες φορές όμως μπορείς να πας έστω με αυτό την ελάχιστη κατανάλωση των 60 ευρώ. Ο Έλληνας μιλάω τώρα. Με τα χρήματα που παίρνει το μήνα, τα έξοδα που τρέχουν και οι οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να έχει ο καθένας.
0: Η ομπρέλα μπορεί να είναι το λιγότερο τώρα σε σχέση δηλαδή με το ότι θα πας. Ρε παιδί μου, άλλο σου λέει θα βάλω μία πετσέτα κάτω, θα ξαπλώσω και ας την ομπρέλα να με ψήσει ο ήλιος, θα το πάει αλλιώς. Ναι. Θα το καταπιείς και θα το δικαιολογήσεις με του τύπου θέλω να μαυρίσω περισσότερο.
1: Μπορείς να το κάνεις φυσικά, αλλά σε μη οργανωμένες παραλίες, ενώ που δεν έχουν τις ξαπλώσεις.
0: Ωραία. Αλλά θα ψοφήσεις τις ζύψες εκεί πέρα. Το πάει να κάνεις. Δεν θες κάτι, θα τα κουβαλήσεις όλα από το σπίτι.
1: Θα πας με οργανωμένο ψυγιάκι.
0: Αυτό λέω τώρα. Αυτό λέω.
1: Είτε μόνος είτε με τα
0: 35-40 βαθμού με οργανωμένο ψυγιάκι στο.
1: Και κάτω η πετσέτα στην άμμο που ζηματάει.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, γι' αυτό και κάποια πράγματα τα πληρώνεις.
0: Είναι υπαροχές, μια ταλαιπωρία αυτό.
1: Ναι, υπαροχές υπηρεσιών πληρώνεις.
0: Τα πράγματα αλλάξανε. Βλέπετε ότι και οι γενιές έχουν γίνει πιο μαλθακές. Δεν είναι όπως οι παλιοί, δεν είμαστε. Εντάξει. Λέτε, τα θες λίγο έτοιμο όλα τα πας διακοπές, ναι, να είναι όσο πιο εύκολο γίνεται.
1: Κάνουν βέβαια κάποιες προσφορές και οι επιχειρήσεις για να μπορούν να είναι και αυτές βιώσιμες τώρα εν ώψη καλοκαιριού, που στηρίζονται δηλαδή στο τουρισμό. Όπως λέγανε και χθες που έγινε έτσι η έρευνα από τα πρώτα μπάνια των ανθρώπων, είναι ότι και οι τιμές στις ταβέρνες για ένα ζευγάρι, ας πούμε, ξεκινά από 50 με 70 ευρώ.
0: Αφού
1: για δύο άτομα.
0: Και οι ξένοι τρώνε σπίτι μου, ρε, τώρα. Ναι. Σου λέει τα πάνε για διακοπές οργανωμένα.
1: Μια χωριάτικη έχει 13 ευρώ. Έτσι. Όταν. Εντάξει, τα πράγματα έχουν.
0: Στην ουσία πας διακοπές πλέον σαν να είσαι στο σπίτι σου, απλά προσπαθείς να έχει και λίγο αλάτι με νερό. Δηλαδή, σαν να γεμίζεις 5 μπανιέρες. Τα ίδια πράγματα θα κάνεις που είναι στο σπίτι σου. Δεν θα ξεφύγεις δηλαδή με τη λογική της καθημερινότητας, ναι, γιατί ναι, μαζέψου στο ένα, μαζέψου στο άλλο. Τι διακοπές πας.
1: Πολύ δηλαδή, σωστά.
0: Δεν
1: γίνεται. Κάθαμε σπίτι, δηλαδή αν θέλω να πάω πας, γιατί ναι, δεν μπορώ.
0: Άμα πάρω να κάνω υπολογισμούς και εκεί. Ναι. Τι να το κάνω, κάτσε εδώ πέρα και παλουκό σου.
1: Να πάρω την κονσέρβα από το σπίτι για να κάτσω στο δωμάτιο
0: δεν
1: για
0: γίνεται,
1: να πω ότι
0: ό,τι και να λέμε δεν γίνεται. Ότι να είναι εσύ τη θέση διακοπές. Γι' αυτό εξού και η λέξη, ρε παιδιά, διακοπές γι' αυτό λέγεται.
1: Ποια είναι η λύση. Θέλω να πάω διακοπές, δεν μπορώ να πάω διακοπές.
0: Το πιο λογικό που μπορείς να κάνεις είναι να μειώνονται οι μέρες. Είπαμε παλαιότερα πήγαινε σε ένα μήνα, μετά τρεις εβδομάδες και τώρα μπορεί να πας τριήμερο δηλαδή τώρα και να πεις τουλάχιστον θα πάω τρεις μέρες να μου πιαστούν, ρε παιδιά, να το θυμάμαι το γυρίσω μια εβδομάδα. Μην γυρίσω δηλαδή την πέμπτη μέρα από τις 6 που κανόνισα. Θα κάτσουμε μια εβδομάδα γιατί θες και μια μέρα έξτρα να ξεκουραστείς. Την Κυριακή δηλαδή να φτιάξεις τα πράγματα. Το Σάββατο να έχεις ξεκουραστεί. Θα γυρίσεις την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Εάν έχεις γίνει κομμάτια από αυτές τις 5 μέρες, θα παρακαλάς από την Τετάρτη να γυρίσεις πίσω.
1: Έτσι.
0: Οπότε λες, ας μειώσω τις μέρες, να πάω κάπου καλά. Να έχω ρε παιδί μου ένα κλιματιστικό μέσα εκεί που θα πάω. Να έχω την εξαπλώστρα έξω. Να παίρνω την πετσετούλα μου μόνο. Να πάρω ένα καφεδάκι. Να κάτσω εκεί και να πάω να τσιμπήσω μια ταβέρνα. Να τα κάνω αυτά εδώ που συνιστούν τέλος πάντων τη λέξη διακοπές. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή αυτό το λέμε το διακόπτω την καθημερινότητά μου στην ουσία να κάνεις. Τώρα.
1: Και τώρα βέβαια μιλάμε για προορισμούς οι οποίοι.
0: Δεν είναι δηλαδή, ποιος ξέρει.
1: Ο δικός, έτσι.
0: Και εδώ δηλαδή να πω ότι θα πας ποιος
1: ξέρει. Τώρα, αν πούμε για προορισμούς, πάω σε κάποιο νησί που χρειάζεται να πάρω το πλοίο ή αντίστοιχα το αεροπλάνο για πιο γρήγορα δηλαδή, και είναι πανάκριβα όλα. Δεν το συζητάμε, γιατί έχουμε και τα ακτοπλοϊκά ή επίσης τα
0: εμπορικά εισιτήρια. Για μεγάλες και για πιο μεγάλους, γιατί αν είσαι 17-18 χρονών, βλέπεις συνήθως τη τηλεόραση τι δείχνει στα ρεπορτάζ, κάτι πιτσιρίκια δείχνει που δεν καταλαβαίνουν. Εννοώ δηλαδή ότι αντέχουν αυτό το νόσο, δεν πάνε να τα ρίξεις. Έχουμε πάει και εμείς 15 άτομα το πρώτο βράδυ, κάποιος βρέθηκε με ένα δωμάτιο όλοι μέσα. Την άλλη μέρα ψάχναμε να βρούμε τι και πόσο από 2-3 άτομα μαζί. Αλλά δεν είχαμε πρόβλημα, αυτό θέλω να πω. Τώρα θα πας στα 50 σου.
1: Έτσι.
0: Πού να πάω.
1: Είναι θέμα. Για παράδειγμα, το να πάει μια οικογένεια στην Ρόδο μέσα με το αεροπλάνο, μέσα δηλαδή είτε τα αεροπορικά εισιτήρια είτε το πλοίο με το αμάξι κλπ. Θέλει περίπου γύρω στα 1000 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Πέρα από εκεί και πέρα μετά τι θα ξοδέψει εκεί για να πει ότι πήγα.
0: Το παιδί που σπουδάζει από την οικογένεια δεν θα ζηταθεί το χειμώνα. Το φετινό έτσι θα πάει, άμα θες να τα δώσεις.
1: Ναι,
0: κοίτα, τα μοιράζουμε όλα. Πάντα υπάρχουν και επιλογές που λέμε αυτές με επιδόματα, κάτι voucher, δεν ξέρω τι, επίδομα διακόπων και οτιδήποτε. Πάντα υπάρχει
1: κουπόλια,
0: επιλογή με κάποια πράγματα, έτσι γίνονται. Οπότε τα μαζεύεις. Γι' αυτό λέω ότι επειδή μαζεύονται πολλά και λες να πάω να πάρω voucher για διακοπές, άιτε να ψάξω, να δω τι γίνεται, να κάνω την αίτηση και 1000, να μην πέσει το σύστημα. Ναι. Ήδη κάνεις δηλαδή κάποιες υποχωρήσεις με την έννοια του ότι δεν φεύγω, ρε παιδί μου, έτσι ξυπνάω και μαζεύουμε τα πράγματα όπως παλιά και φεύγουμε. Και όπου μας βγάλει.
1: Ναι.
0: Κάνεις λίγο
1: ανεμελιά.
0: Κουμάντο στα οικονομικά, κάνεις λίγο κουμάντο στη βενζίνη, κάνεις λίγο κουμάντο συμβασμού και στο σπίτι που θα μείνεις και τα λοιπά. Κάνεις λίγο κουμάντο και στην παραλία που θα πας, γιατί μπορεί να είναι πιο φθηνά, τα μαγαζιά πιο φθηνά. Όταν ναι, μαζευτούν τόσα πολλά κουμάντα, είναι και λίγο ταλαιπωρία αυτό λέω από την αρχή. Οπότε μειώστε τις μέρες, να το πω και έτσι, και κάνετε καλύτερα.
1: Και το θέμα είναι ότι για να βρει ξαπλώστρα, λένε, για να πας για μπάνιο, θα πρέπει ήδη να έχεις κάνει κράτηση. Μολονότι είναι τιμές αυτές που λένε, γιατί πάνε οι ξένοι.
0: Αν και πιο πολύ συμφέρει να νοικιάσεις δεύτερο σπίτι από το να κλείσεις ξαπλώστρα σε μερικές περιοχές.
1: Ναι.
0: Αν κλείσεις δεύτερο δωμάτιο, συμφέρει περισσότερο από την ξαπλώστρα.
1: Και το να βρει κανείς ξαπλώστρα είναι όπως είναι η θέση του πάρκινγκ. Δηλαδή ψάχνεις και δεν μπορείς να τις βρεις.
0: Λες άστο, πόσο κάνει 80 ευρώ το δωμάτιο εδώ πέρα στο ξενοδοχείο τη μέρα, 80 ευρώ, 100 ευρώ, έως είναι ξαπλώστρα. Νίκιασε το δωμάτιο δίπλα στην παραλία και άραζε στο μπαλκόνι. Τι να σου πω, το ίδιο πράγμα. Σιγά μου δώσει την ξαπλώστρα τόσα, ρε παιδί μου.
1: Κάποιοι πάνε και κάνουν κάμπινγκ, άλλοι έχουν το τροχοσπιτό τους. Ανάλογα δηλαδή με την οικονομική ευχέρεια του καθενός.
0: Και να είστε και τυχεροί, να είμαστε τυχεροί. Μην δείτε και τίποτα καπνούς εκεί γύρω, γιατί ξέρετε τώρα. Ξεκίνησαν. Δείχνει τις προάλλες της πυροσβεστικής σε μια περιοχή, τέλος πάντων. Το ντρόουν, το τάδε που ελέγχει για τις φωτιές, οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει. Και τι μπορεί τέλος πάντων να προβλέψει από πριν με μια εικόνα, με υπέρυθρες, για να μην.
1: Τα καλά της τεχνολογίας. Η πυροσβεστική είναι δράση, ετοιμότητα.
0: Τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα το πούμε.
1: Οι αέριδες εγκυμονούν κινδύνους.
0: Κοίτα, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί είδα κάπου στο εξωτερικό σε αξιοπρεπή καταλήμματα κτλ. Ξενοδοχειακό συγκρότημα. Όλο πήρε φωτιά, γιατί είναι αυτό που λέμε μέσα στο παράδεισο, δίπλα στην παραλία. Αλλά οι περισσότερες λέει τις σκεπές που είχαν εκεί πέρα, τα καταλήμματα ήταν ψάθινα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Ήταν αυτό το κλασικό, το ωραίο, το τροπικό. Όλο πήρε και φυσούσε κιόλα.
1: Αλλά επικίνδυνο πολύ, βέβαια.
0: Και να έχει ντρόουν, αν είναι δίπλα αυθαίρετα, χτισμένα όπως και όπως, τα πήρε και τα σήκωσε. Τι να σου κάνει τον ντρόουν, να σου δείξει που είναι η φωτιά, το ξέρω. Είναι σαν το σεισμολόγο που σου λέει, παιδιά, έγινε σεισμός. Σόπα, πιο πριν μπορεί να μου πει. Κάπως έτσι, δηλαδή, τις φωτιές δεν μπορεί να τις προλάβει πάντα. Οπότε θέλει και καλή επιχειρησιακή, τέλος πάντων, ετοιμότητα πριν από αυτό εδώ.
1: Ναι,
0: νερά κτλ.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και βγήκε η φόρμουλα αυτή που βγήκε, να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας που έλειξε χθες.
0: Τα καθαρίσαν όλοι, ναι.
1: Ναι, και όποιος δεν, υπάρχει κύρωση, υπάρχει πρόστιμο κλπ. Για να αποφύγουμε και όλες αυτές τις πυρκαγιές γενικά.
0: Και πού το είδα αυτό, παιδιά, προσέξτε, λέει εκεί σε κάτι μεγάλες, σε κάτι δήμους στην Αθήνα, μεγάλους δήμους. Μην μιλήσει και ένας δήμαρχος της προάλλης από εκεί πέρα. Σε αυτές που είναι κατοικήσιμες, κατοικημένες περιοχές μπροστά στους δρόμους πάνω, δεν έχει καθαρίσει κανένας, και αυτό είναι το παράλογο, λέει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί που έχουν, λέει, 200 μέτρα χωραφάκι, ένα οικοπεδάκι κάπου στο διαόλου τη μάνα σε κάτι χωράφια που δεν έχουν και λόγο να το καθαρίσουν, είναι αυτοί, λέει, που τα καθαρίζουν περισσότερο σε σχέση με αυτούς που τα έχουν πρώτη μούρη. Εκεί που κινδυνεύει, δηλαδή, σε κατοικημένες περιοχές. Το ανάποδο κάνουν
1: αυτό. Γι' αυτό πάντα και υπήρχε και αυτό το πρόγραμμα του καθαρισμού των οικοπαίδων, υπήρχε καταλητική ημερομηνία. Όσοι δεν το τήρησαν, τώρα με τους ελέγχους που γίνονται από χθες, από σήμερα, υπάρχουν και τα πρόστιμα.
0: Λοιπόν, βάλε διαφημίσεις, να βάλουμε το τραγούδι, το οποίο ανήκει στη καλεσμένη μετά τις διαφημίσεις, αυτό εδώ, που θα μιλήσουμε μαζί της σε 5 λεπτά από τώρα. Μείνετε εδώ.
2: Ταξί, ταξί.
3: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
2: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
3: Συγγνώμη, ρε φιλέ, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
2: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
3: Οκ. Okay.
2: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
3: Και τι να βάλω?
2: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
7: Τηλέφωνο 2385-026-496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
14: Φοβερός.
15: Υπέροχος.
14: Υπέροχος.
15: Σ' αρέσει.
14: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
16: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
17: Playing the music you love.

0: Κυρίως με αυτό. Πολύ πυκνή βλάστηση θα μπορούμε να κάνουμε.
1: Με το νεμιστηράκι θα τρέχουμε έξω, δεν βολεύει.
0: Σε εξωτερικούς
1: χώρους εκπομπή. Αλλά ο Σωτήρης διατίθεται. Αν ήταν με ένα καλό διεξωτερικό όπως είμαστε μέσα εδώ στην πλατεία, δίπλα είναι παιδιά. Στη λέξη εξωματικών φλόρων μας από δίπλα. Η πλατεία είναι μπροστά μας, κάνουμε μια εκπομπή άμα πιάσουν οι ζέσεις εκεί πέρα. Και ελάτε να λιώσουμε όλοι μαζί στην ουσία. Λοιπόν, σου το ρίξω να σου συνειστηρίχνει του ήχου.
0: Ο Περικλής Ομούλης στο τιτσέρτ.
1: Και η Έρη Ιωαννίδη εδώ πέρα στην Ερτ Φλόρινα. Τα λέμε παρέα μέχρι και τις 2 και είπαμε στο δεύτερο ημίωρο. Κατευνάζουμε τα πνεύματα, πάμε σε πιο όμορφα πράγματα. Στο χώρο της τέχνης πάντα διαφοροποιημένο κάθε φορά. Μπορεί να είναι μουσική, θέατρο, οτιδήποτε. Ποίηση, συγγραφέα, ναι. Και για την συγκεκριμένη σημερινή μέρα φιλοξενούμε την αγαπημένη μας φίλη την Αλίκη τη Μαθιουδάκη, με την οποία και ξεκινήσαμε με το δικό της το τραγούδι και την καλημερίζουμε. Καλημέρα, Αλίκη.
0: Καλημέρα, Αλίκη.
2: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Πώς σε βρίσκουμε?
2: Δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ πέρα και φροντίζετε και εσύ όπως και όλοι οι συναδελφοί σου στο κομμάτι της μουσικής και της τέχνης γενικότερα να κρατάτε κάποια ενία τα οποία έχουν χαλαρώσει τα τελευταία χρόνια, ειδικά κατά τη διάρκεια του COVID και μετά ξεκίνησε να παίρνει τα πάνω του. Και είναι όμορφο αυτό εδώ, γιατί η Ελλάδα σημαίνει, είπαμε, λίκνο του πολιτισμού, φως, Ελλάδα, θάλασσα, τραγούδι. Ναι, ρε παιδιά, αυτό θέλει και ο.
0: Όχι μόνο η Αθήνα.
1: Βέβαια, αυτό χρειάζεται και ο Έλληνας και πόσο μάλλον και οι ξένοι που λέμε ελάτε στην Ελλάδα μας. Ελλάδα δεν μπορεί να είναι Ελλάδα χωρίς τραγούδι, γίνεται. Φυσικά. Πότε ήταν?
2: Εννοείται αυτό, δεν γίνεται.
0: Από Κρήτη καταγωγή, Αλίκη, λόγω επιθέτων.
2: Από Κρήτη, ναι, σωστά.
0: Η αγαπημένη Κρήτη. Ένα νησί το οποίο μόνο νησί που δεν είναι, θέλω να πω. Δηλαδή, ένα τεράστιο νησί το οποίο τα παρέχει όλα. Δηλαδή, ναι. Χειμώνα, καλοκαίρι. Όμορφο.
2: Σίγουρα,
0: πανέμορφο.
1: Τι τιμάστε η Κρήτη, πηγαίνει καλοκαίρι τώρα που. Ξέρεις, τώρα και αν είναι για Κρήτη, δηλαδή. Τι να λέμε. Έπρεπε να έχει πάει ήδη.
2: Τώρα, και αν είναι για Κρήτη, είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Πηγαίνω, έρχομαι βέβαια Αθήνα.
1: Mm-hmm. Εκεί με το τουρισμό στην Κρήτη, αυτό τώρα που λες πηγαίνω, έρχεσαι και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα, το καλοκαίρι είναι τόσο ασφυκτικά στην Κρήτη. Γίνεται δηλαδή μια μικρή Αθήνα και αυτή θα μου πει ευχάριστο θα είναι αυτό, γιατί έχει και τις εξοχές της, τις θαλασσές της, αλλά έχει τουρισμό πολύ που δεν είναι καθόλου το ίδιο για τον ντόπιο εκεί πέρα. Να πει ρε παιδί μου, πω που μου βγάλετε την ψυχή από το στόμα, δεν μπορώ να βγω έξω. Ή το ευχαριστιέσαι γενικότερα? Έχει πολύ κίνηση η Κρήτη τώρα?
2: Όχι, έχει μια αλήθεια κίνηση. Όπως και η Αθήνα έχει. Αλλά πιστεύω περισσότερο, νομίζω και τα δύο έχουν τουρισμό πολύ.
1: Mm-hmm.
2: Ειδικά το 15 Αύγουστο δεν πας πουθενά. Δηλαδή καλύτερα να κάτσεις στο σπίτι σου.
1: Σωστό.
2: Λένε.
0: Ναι, και γενικά μέρη που έχουν και όλο το χρόνο τουρισμό. Πόσο μάλλον το καλοκαίρι.
2: Σίγουρα, ναι. Οπότε, εντάξει, όσο να είναι, είναι πολύ. Υπάρχει πολλή κίνηση.
0: Φέτος το νησί πώς είναι από θέμα έτσι, τουριστών?
2: Φέτος το νησί, επειδή γενικά μιλάω και με κάτω, επειδή πηγαίνω έρχομαι όπως σας είπα, μου έχουν πει ότι είναι καλά.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, είναι καλά, okay. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα αυτό.
0: Ναι, εντάξει, ελληνικό τουρισμό, ο ελληνικός τουρισμός δηλαδή θα έχει λίγο θέμα, ενώ δηλαδή με τη διέλευση των Ελλήνων. Ξένος θα έχει παντού, σαφώς.
1: Κοίτα, εντάξει, πλησιάζει ο καιρός. Εγώ δεν νομίζω, θα ανταμώσεις όσον ούπο δηλαδή με το νησί σου πάλι και δεν ξέρω για διακοπές ή οτιδήποτε. Όπως είναι και το τραγούδι σου, το όνομα του τραγουδιού σου, ο τίτλος, το αντάμωμα.
0: Ναι, και το κομμάτι των μεταναστών. Και καλά, αυτό φέτος στην Κρήτη κοίτα, είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Εξαρτάται τώρα και πού είσαι στην Κρήτη. Δεν είναι το ίδιο.
0: Έτσι,
1: δεν είσαι από ποια. Πού είσαι, από τα Χανιά, από πού είσαι ακριβώς?
2: Από το Ηράκλειο είμαι.
1: Από το Ηράκλειο. Γιατί κάθε περιοχή είναι πιο χαλαρή το καλοκαίρι, άλλη πολύ τουρισμό. Είναι μεγάλο πολύ πάλι.
2: Ναι, α πούμε τα χανιά το χειμώνα είναι πολύ χαλαρά.
1: Mm-hmm.
2: Δεν έχει τόσο. Έχει κίνηση, ναι, αλλά δεν έχει τόσο όσο τώρα που γίνεται χαμό στο παλιό λιμάνι και. Έχει πολύ κόσμο.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στη νέα σου δουλειά. Το νέο τραγούδι, το Αντάμωμα. Κυκλοφορεί από την FM Records. Και είναι το δεύτερο προσωπικό σου δισκογραφικό βήμα, έτσι, δεν είναι?
2: Σωστά. Ναι. Είναι από μουσική Κωνσταντία Κατσιάμπα.
1: Mm-hmm.
2: Στίχη Γιώτα Χερογιώργη. Γενικά το Αντάμωμα είναι μια σύγχρονη έντεχνη μπαλάντα.
1: Mm-hmm.
2: Που μιλά για τη μνήμη, την απουσία και τη δύναμη της επανένωσης.
1: Αυτό το κομμάτι, κοίτα τώρα επειδή μιλάμε και με την Κωνσταντία πόσο συχνά και τα λοιπά, είναι κάτι που το συνεννοείστε και το μαγειρεύετε μια παρέα ή έχετε χρόνια συνεργασία? Κατάλαβες τι λέω, είναι κάτι που γεννήθηκε στα καλά καθούμενα και εσύ λες ρε παιδί μου, μου αρέσει να τελειώσει. Ναι, πες μου.
2: Ναι, η πρώτη μας συνεργασία ήταν τα κύματα.
1: Mm-hmm.
2: Τα κύματα πέρυσι είχε βγει. Έχω να πω ότι πήγε πολύ καλά και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και

0: συνεχίζουμε έτσι με όμορφα πραγματάκια τον καλύτερο που ήταν το αντάμωμα.
1: Άρα να υπολογίζω ότι ο Σονούπο μπορεί να πεταχθεί και άλλο κομμάτι, θα γεννήσετε πάλι μια ιδέα, συνεργάζεστε όμορφα και σίγουρα υπάρχει ναι, μέλλον.
0: Ναι, σίγουρα. Έρχονται ωραία πραγματάκια.
1: Πολύ ωραία.
2: Όπως και η δύναμη που ανέφερες, Αλίκη, της επανένωσης, είναι πολύ σημαντική να υπάρξει στις μέρες μας, γιατί βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί. Ευρύτερα δηλαδή και συναισθηματικά, δεν υπάρχει ενός συναισθηματικό δέσιμο, σύνδεση. Χάνουμε τις αξίες μας, την προσωπικότητά μας, την ταυτότητά μας, τις παραδόσεις μας. Έχουμε αλλοτριωθεί, δεν είναι όπως ήταν τα πράγματα κάποτε. Δηλαδή αυτό το αντάμωμα, όπως είναι και ο τίτλος, και αυτή η δύναμη της επανένωσης, είναι σημαντικό να υπάρχει και να βρίσκουμε τρόπους, αιτίες και αφορμές και να το επιδιώκουμε, θέλω να πω αυτό.
0: Είτε η προσωπική σχέση, είτε φιλική, είτε ναι. για όλα εννοείται αυτό.
2: Σε όλα φυσικά. Έτσι.
0: Ναι, μεταφέρει το συνέστημα, δηλαδή στις αναμνήσεις της ζωής, ας πούμε, για αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, κοίτα, έχουν αλλάξει αυτά που τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με φίλους και μεταξύ μας, με συγγενείς μπορεί, με το ετερενονίμηση και τα λοιπά, για το πώς κινείται η ζωή πλέον, πώς είναι δομημένη, ο τρόπος των σχέσεων, ο γάμος, το διαζύγιο, οι φιλικές σχέσεις και τα λοιπά. Όλοι καταλήγουν κάπου να λένε ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, δηλαδή είναι πιο δύσκολα πλέον.
2: Ο άνθρωπος φυσικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη που βλέπουμε οι γονείς μας, οι παππούδες μας, έχει εξελιχθεί σαφώς. Αγοράζει σπίτια, αμάξια, κάνει οικογένειες, παιδιά, προοδεύει, εξελίσσεται, αλλά όλο και τα προβλήματα συνεχίζουν και υπάρχουν και διονκώνονται. Και αντί να τα λύνουμε πολλές φορές, τα βάζουμε κάτω από το χαλί και αυτό δημιουργεί πολλά θέματα. Γιατί όταν δεν λύνεται κάτι στην ώρα που πρέπει, αυτό γίνεται ναι. μετά. Ναι, γεννά και άλλο πρόβλημα.
0: Γίνεται βουνό, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Βουνό, ναι. Το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα. Και όλοι ευρύτερα έχουμε άποψη. Οικονομική, πολιτική, κοινωνική.
1: Sure.
2: Δηλαδή θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε άποψη. Και μάλιστα καυγαδίζουμε γενικά. Δεν ξέρουμε να κάνουμε διάλογο.
1: Αυτό τώρα που λες, γι' αυτό τώρα Λίκη, λέμε ρε παιδί μου ότι κάνουμε τον πιο εύκολο δυνατό τρόπο μόνοι μας όλοι. Οτιδήποτε χτίστηκε σε ένα μεγάλο χρονικό μικρό διάστημα, σχετικό είναι αυτό εδώ, να το γκρεμίσουμε ναι. από μέσα προσδοκώντας ταυτόχρονα όλοι το επόμενο αντάμωμα. Δηλαδή κάτι πολύτιμο που μπορεί να το έχουμε ήδη, όπως είναι ρε παιδί μου, καθημερινή σχέση κτλ., να την γκρεμίσουμε και να αναπολούμε ένα αντάμωμα, γιατί σε αυτό, όπως λες, έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα που γράφει στο δελτίο του κτλ., είναι αυτό που ζει ο καθένας σήμερα, έτσι, δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Εννοείται.
2: Ναι, δεν εκτιμούμε το τώρα, το σήμερα. Σίγουρα. Ζούμε βέβαια με τις αναμνήσεις του χθες, αλλά όταν δεν εκτιμούμε το σήμερα, καταστρέφουμε και το αύριο. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει αύριο χωρίς σήμερα.
0: Χωρίς σήμερα. Σωστά.
2: Έτσι, κάποια πράγματα.
1: Στο κομμάτι της πρόθεσης, οτιδήποτε κάνετε, κάποιες κινήσεις με την Κωνσταντία, με τους συνεργάτες κτλ. Δηλαδή, πάτε, εμφανίζεστε σε κάποιους χώρους, έχετε κάτι τέτοιο στο μενού.
0: Γενικά, εγώ κάνω κάποια λαϊβάκια μόνη μου. Σιγά-σιγά. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και γενικά είμαι μόνη μου με backing tracks από πίσω, μουσική από πίσω. Mm-hmm. Κάνω διάφορα πραγματάκια με μουσικούς, θα κάνω έτσι ωραία πραγματάκια. Μπρα.
1: Φαντάζομαι και σε τοπικό επίπεδο, αν είσαι στο Ηράκλειο δηλαδή, παίζει εκεί πέρα να κάνεις εμφανίσεις σου.
0: Εννοείται και στο Ηράκλειο και στην Αθήνα κάνω πραγματάκια, λαϊβάκια.
1: Είναι πολύ όμορφο αυτό το αυθεντικό της παρέας που λέμε, ρε παιδί μου. Το πιο απλό δηλαδή που ξεκινάει σαν ιδέα είναι αυτό το αυθεντικό που λέμε. Το πιο αυθεντικό
2: και αποδίδει. Είναι η καλή παρέα. Πάντα οι παρέες γράφουν τη δική τους ιστορία.
0: Σίγουρα, καλή παρέα. Βέβαια. Εννοείται.
2: Όσο και αν είσαι σε ένα ωραίο μέρος, αν δεν είσαι καλή παρέα, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και πάνω στο, πάνω στο κομμάτι αυτό εδώ που λες, ρε παιδί μου, κοίτα, επειδή είσαι από εκεί τώρα, από την Κρήτη, αυτό λέω, στο κομμάτι του είδους μουσικής, είσαι ανοιχτή που θα κινηθείς, έχεις δηλαδή κριτικά τραγουδάς, ας πούμε.
0: Κριτικά,
1: τα τραγουδούσες, ναι.
0: Εντάξει, το προσπαθώ είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τραγουδάω κι άλλα είδη, δηλαδή θα πω και τεχνό και jazz και pop και λαϊκό.
1: Ναι, γιατί το αγγίζει η φωνή σου και αυτό που είπες στο jazz δηλαδή. Καταλαβαίνω από τη χρειά σου ότι πάει.
0: Δεν περίμενα ότι θα έλεγα προς ελαφρολαϊκά. Mm-hmm. Δεν ήμουν ποτέ θετική, έλεγα δεν θα τα αγγίξω ποτέ. Κι όμως τα άγγιξα και... Έχω να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Όλα τα είδη.
2: Mm-hmm. Το τραγούδι για σένα, Λίκη, είναι τρόπο ζωή. Το κάνει από μικρό παιδί, δηλαδή τον ερμηνεύει, εννοώ.
0: Ναι, σωστά. Είναι τρόπο ζωή και από μικρή έχω ξεκινήσει να μαθαίνω μουσική. Από 6 χρονών πιο συγκεκριμένα. Είχα πάει σε οδείο, είχα μάθει πιάνο, φωνητική.
1: Δεν υπήρχε κάτι στο σπίτι που σε παρέσυρε, υπήρχε κάτι από την οικογένειά σου που να έχει να κάνει μουσική.
0: Μουσική οικογένεια. Mm-hmm. Ο παππούς μου ήταν βιολάτορας, mm-hmm. ο θείος μου είναι λιράρης, είναι λιγάρης.
2: Οπότε και υπάρχει το γονίδιο.
0: Τελικά λίγο πολύ, ναι. Ναι. Ήταν το μικρόβιο που λέμε.
2: Βέβαια.
0: Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει όλο αυτό η μουσική.
2: Γράφεις και στίχους, η μουσική ή μόνο ερμηνεύεις?
0: Λίγο δύσκολο να σας πω την αλήθεια. Προσπαθώ, θέλω να προσπαθήσω να... Είναι δύσκολο. Εντάξει, όταν λες θα γράψεις, θέλεις να γράψεις κάτι όμορφο.
2: Βέβαια, ναι.
0: Δεν ξέρεις όμως, όταν πας να γράψεις, λες τώρα τι θα κάνω, τι θα γράψω.
2: Ναι, και τι θα βγει, ναι. Φυσικά, την ώρα.
0: Αυτό,
2: και...
0: ναι, ναι, και είναι δύσκολο.
2: Όταν ερμηνεύεις τα τραγούδια, τις μουσικές γενικά, μπαίνεις μέσα στο ρόλο της ερμηνείας. Δηλαδή τα κάνεις δικά σου, το ζεις, θέλω να πω, όχι μόνο ερμηνευτικά, αλλά και τα λόγια, τους στίχους, νοηματικά εννοώ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τον κάθε στίχο εγώ, πριν οτιδήποτε, οποιοδήποτε τραγούδι πάρω, βλέπω από πίσω τι είχε προηγηθεί, γιατί το γράψανε, γιατί γενικά...
2: Την ιστορία που κρύβει.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Για την Amy Winehouse, ένα παράδειγμα σας λέω.
1: Ναι.
0: Την έχω ψάξει πάρα πολύ. Εντάξει, αυτή είναι και η αγαπημένη μου. Γενικά... Όποτε ακούω τέτοια τραγούδια ή και ελληνικά και ελαφρολαϊκά, υπάρχουν από πίσω, υπάρχει πάντα μια ιστορία.
1: Σίγουρα. Και το ηχόχρωμα που εκλαμβάνει ο καθένας. Βέβαια, ναι, αυτό το. Κοίτα, επειδή είναι διαφορά μεγάλη, αυτό το λέω. Δηλαδή, πας από το ξένο, ας πούμε, ρε παιδί μου, στο ελληνικό, μπορεί να πας στο λαϊκό κτλ. Εσύ προφανώς διαλέγεις από κάθε είδος μουσικής, και αυτό είναι το πιο normal, ό,τι σε τραβήξει αυτό που είναι στο δικό σου ηχόχρωμα, ρε παιδί μου, και αφού γκρέσεις αυτό το κομμάτι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή ακούω, μπορεί να ακούσω κάποια ξένα, ακούω και το heavy metal, ή επειδή ακούω κάποια λαϊκά, ακούω και τα πολύ βαριά λαϊκά, μπορεί να έχεις βρει τον μπούσουλά σου σε κάποια συγκεκριμένο ηχόχρωμα από διαφορετικά είδη μουσικής.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό είναι πολύ ξεκούραστο και όμορφο, γιατί αποδίδεις και καλύτερα όταν είσαι και μη πιεσμένος, γιατί ξέρεις είναι πολύ καλλιτέχνες, δύσκολη εποχή ρε παιδί μου, που αναγκάζονται να κάνουν τελείως διαφορετικά πράγματα από ό,τι θα ήθελα για να μπορέσουν να επικρατήσουν στο πεντάγραμμο κατά κάποιο τρόπο, και εκεί ναι, το αποτέλεσμα φαίνεται πολύ άσχημο, ενώ είναι ευλογία να μπορέσεις να κάνεις αυτό που αγαπάς με αγαπημένους συνεργάτες.
0: Αυτό, να κάνεις όμορφα πράγματα, θα πω, ωραία πράγματα. Σιγά σιγά και πραγματικά όπου βγει. Σιγά σιγά.
2: Φαντάζομαι σε ξεκουράζει και η μουσική. Δηλαδή όταν το κάνεις αυτό, ακόμα και στο σπίτι θέλω να πω. Δηλαδή,
0: πάρα
2: φαντάζομαι
0: πολύ.
2: Πως τραγουδάς. Εσύ... Δηλαδή αποφορτίζεις από όλη την καθημερινότητα της ημέρας.
0: Εννοείται. Συνέχεια και ακούω μουσική και τραγουδάω. Συνέχεια, συνέχεια. Είναι τρόπο ζωής για μένα.
1: Δεν αναφέραμε ή το είπες πριν, δεν θυμάμαι, τον Χρήστο Παπαδόπουλο.
0: Εννοείται, ο Χρήστος Παπαδόπουλος έπαιξαν η μουσική στην κιθάρα ο Περικλής Παπαδόπουλος, ο γιος του, ούτε ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος, ο σπουδαίος μουσικός συνθέτης. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να σας πω την αλήθεια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιάνο ο Βασίλης Αρμένης, μπάσο ο Γιώργος Παϊρακτάρης, μπροστά Σπύρος Λυκώνης. Και την ενορχήστρωση και τη μίξη την έκανε ο Περικλής Παπαδόπουλος στο στούντιο Χάριν Εφωνίας.
1: Πολύ όμορφη δουλειά.
0: Και το mastering, ναι. Ο Αντώνης Τζόρτζης.
1: Μπράβο, αυτό λέω. Είστε αρκετοί δηλαδή. Μπράβο πως βρεθήκατε εκεί.
0: Ήτανε, ναι. Για μένα αυτή η συνεργασία και που έπαιξε ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος ήταν πραγματικά για μένα μεγάλη τιμή. Και τον αλήθεια τον ευχαριστώ.
1: Βέβαια. Και με το πέπλο της FM Records βγαίνει όλη αυτή η όμορφη δουλειά.
2: Μεγάλη ομάδα.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Πολύ ωραίο.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα βέβαια να ευχηθούμε εμείς κλείνοντας σιγά σιγά και καλή σεζόν, να έχεις και καλές παρουσιάσεις όπου και πας, και άνω τελεία θα βάλουμε για να ξαναπούμε στο μέλλον οτιδήποτε προκύψει με σένα και για νέα δουλειά. Θα συνεννοηθούμε βέβαια και με τις συνεργατητές σου, όπως είπαμε, το Αντάμα μου μαζί με τη μουσική που υπογράφει η Κωνσταντία Κατσιάμπα και τους στίχους η Γιώτα Γερογιώργη, η Αλίκη Μαθιουδάκη με την πολύ όμορφη φωνή της στο πολύ όμορφο αποτέλεσμα και όλους τους συνεργάτες της. Είστε πάντα καλοδεχούμενοι στις συχνότητες της Red Flowers, να το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, και μάλιστα εγώ διακρίνω και από τη συνέντευξη που μας έδωσες και θετική ενέργεια. Η Άβρα που είναι πολύ σημαντικό, με χαμόγελο και αγάπη για αυτό το οποίο κάνεις.
0: Να είναι πολύ καλά.
1: Κάτσε να έχουμε και κανένα καβάντζο για το Ηράκλειο. Κάτσε να έχουμε κανένα καβάντζο για το Ηράκλειο.
0: Εννοείται.
1: Τι λες τώρα. Και εσύ να έχεις για τη Φλόρινα. Γιατί συνήθως ξέρεις αυτό που λέμε, ότι δεν έχεις αυτό στερήσει. Εμείς θέλουμε τη θάλασσα, εσείς θέλετε τα βουνά.
0: Τα βουνά, ναι.
1: Με την καλή την έννοια, λέω, να πιάσουμε τα βουνά, ναι. Κατάλαβες τι λέω. Συνήθως κάτι πρέσπας, ναι. Κάτι Φλόρινα σου λέει νυμφαίο από τα νησιά ή άλλη. Και με το καλό να περάσει και από τα μέρη μας. Όποτε μπορέσει και σε βολέψει, μακάρι.
0: Εννοείται. Θα χαρώ πάρα πολύ και εσύ το ίδιο.
1: Βεβαίως.
0: Όποτε.
1: Βεβαίως. Να είσαι καλά.
2: Καλό ταξίδι, Αλίκη.
1: Συγχαρητήρια και πάλι.
2: Καλή επιτυχία. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλή συνέχεια επίσης.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι και τα λέμε πάλι σύντομα. Τώρα θα το ξαναβάλεις το κομμάτι μόλις μιλήσουμε να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε 1,5-2 λεπτά είναι περίπου για να χαιρετιστούμε τώρα και να έχουμε ραντεβού. Να θυμάμαι και εγώ αν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα ραντεβού, δεν θυμάμαι που έχουμε κλείσει. Τέλος πάντων, θα τα πούμε τώρα την επόμενη φορά. Έχουμε πάλι καλεσμένους, θα μιλήσουμε και με συγγραφείς. Έχουμε και δουλειά.
2: Ζεστό το μεσημέρι
1: του παλιού
2: τρίτης,
1: καλού γενικά. Σαββιδάκη, και εκεί θα μιλήσουμε. Θα δούμε τώρα πώς θα βγουν. Okay.
2: Στον μπουφέ.
1: Ο Χρήστος Ωνάσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
2: Ο Περικλής ο Μούλης στο τσιτσέρτ.
1: Σωτήρης Ωνάσος, Χρήστος είπα.
2: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Τι να σου πω, Χρήστο, καλά που δεν τα Χριστούγεννα θα γιορτάζει δύο φορές. Και μην ξεχάσει το πα είπα, να και η πρόταση τώρα του Σωτήρη. Λέμε ότι το μηχανάκι ίσως να είναι η καλύτερη επιλογή τώρα για το καλοκαίρι, για να μεταφέρεστε κτλ. Θα αποσυμφορήσετε και την πόλη που ζείτε, σαν τη Φλόρινα. Αν είχαμε δηλαδή 2.000 μηχανάκια, θα ήταν τελείως διαφορετική κίνηση από το να έχουμε, ας πούμε, 40.000 αυτοκίνητα. Δεν το συζητώ αυτό εδώ.
2: Η θερμοκρασία ανεβαίνει, πίνουμε πολλά νερά. Έτσι, αντιλιακό. Όχι βαριές τροφές. Τα γεύματά μας να είναι όσο πιο δυνατόν είναι
1: νερά.
2: Λιτά.
1: Στη Φλόρινα και νερό.
2: Εντάξει, πολλά ντους και όχι ώρες αιχμής έξω στον ήλιο.
1: Τώρα ξέρεις τι συμβαίνει εδώ, γιατί δεν παίξει το κομμάτι, θα το σκέφτομαι. Όσο έχει ζέστη περισσότερο και είναι ώρες αιχμής, τότε βγαίνουν όλοι ένας πάνω στον άλλο για να πιούν τσίπουρα.
2: Τσίπουρο, με τέτοια ζέστη δεν υπάρχει.
1: Ξέρεις, δεν λένε όταν κάνει πολύ ζέστη, πιες κάτι, κάνω ουισκάκι για να σε δροσίσει. Μπράβο. Γι' αυτό κοπανά όλοι.
2: Δεν ξέρω αν υφίσταται.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε να ακρόασε. Γεια σας.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
16: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
17: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
18: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
17: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
18: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
17: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
19: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
20: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
21: ΕΡΤ Φλόρινας.
22: Δελτίο ειδήσεων.
23: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε για το τριήμερο από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Στο Αμίντεο, αγρότες και εκτινοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ για τα αγροτικά τους οχήματα αύριο στις 8 το βράδυ. Στα Γρεβενά, μέλη του Αγροτικού Συλλόγου θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία της ΑΔΑΕ στο κτίριο του Διοικητηρίου αύριο στις 11 το πρωί. Όπως αναφέρουν οι αγρότες, από τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα και τα προβλήματα που τους έβγαλαν στους δρόμους παραμένουν. Ψήφισμα συμπαράστασης προς τους γεωργούς κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αελείς για τις κινητοποίησεις της περίοδου 2025-26 ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών. Στην Πανελλαδική Πανοικοδομική 24ωρη απεργία, αύριο Τετάρτη, συμμετέχει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ομού Κοζάνης. Στο πλαίσιο της απεργίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 10 το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Κοζάνη. Η κυρία Ελπίδα Κοϊμτσίδου είναι η νέα επικεφαλής της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης Ενότητα. Οι εσωτερικές διαδικασίες για την επιλογή νέου επικεφαλής της Ενότητας ξεκίνησαν μετά από την παρέτηση από τη θέση αυτή του πρώην Δημάρχου Λάζαρου Μαλούτα. Εν τω μεταξύ, την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της Ενότητας ανακοίνωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γρηγόρης Τζουμεριώτης, δηλώνοντας πως την απόφαση του αυτή την πήρε αμέσως μετά την παρέτηση του Λάζαρου Μαλούτα, καθώς η συνεργασία του με την παράταξη της Ενότητας βασίζονταν στην προσωπική εμπιστοσύνη που είχε στο πρόσωπο του πρώην Δημάρχου. Με 3 νέους γιατρούς και επιπλέον άλλους 3 ειδικευόμενους ενισχύεται το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Κετικίδης, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, εντάχθηκαν στο δυναμικό του νοσοκομείου οι παιδίατροι Βασιλική Τζιώρα και Μιχαήλ Χατζιανδρέου και η καρδιολόγος Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου. Επίσης αναλαμβάνουν υπηρεσία οι ειδικευόμενοι γιατροί παιδιατρικής Ειρήνη Κρανιώτη και Ιωάννης Κιφωνίδης και με ευτικής Θεοδώρα Κιφωνίδη. Επιπλέον έγινε και η πρόσληψη ενός νοσηλευτή τεχνολογικής εκπαίδευσης μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, η ενίσχυση αυτή αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την υποστήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, την καλύτερη φροντίδα των πολιτών και τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος φροντίδας. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι αναμένεται η πρόσληψη ενός ακόμη ορθοπαιδικού γιατρού. Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου βελτίωση οδού νησί Καρπερό υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κότας. Πρόκειται για έναν δημοτικό οδικό άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων που θα συνδέσει τους οικισμούς των δύο Δήμων, θα εξυπηρετεί αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, θα μειώσει σημαντικά το χρόνο μετάβασης προς τις δομές υγείας της περιοχής αλλά και προς τον αυτοκινητόδρομο Ε65. Στο πλαίσιο του ίδιου έργου λαμβάνεται επίσης η ανακατασκευή 3 οδών προς το πάρκο Αναψυχής Νησίου, προς τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και προς την Υδροληψία Λιάκμονα. Το έργο έχει ενταχθεί στον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης με προϋπολογισμό 6,3 εκατομμύρια ευρώ. στη συντήρηση και ασφαλτόστρωση οδών του Δημοτικού Οδικού Δικτύου εντός του αστικού ιστού της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων προχωράει ο Δήμος Κοζάνης. Τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού μελέτης 2 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε χθες ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Σε δήλωσή του, ο κ. Κοκαλιάρης ανέφερε ότι ο Δήμος Κοζάνης υλοποιεί ισόρροπα και μεθοδικά ένα μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων τόσο στην πόλη της Κοζάνης όσο και σε δημοτικά διαμερίσματα με στόχο την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα των υποδομών και την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 2 χρόνια. Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συσκέψεων του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, θα εξετάσει τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία. Επίθεση αδέσποτου σκύλου σε γυναίκα στην πόλη της Χιάτης θα σημειώθηκε χθες κοντά στην περιοχή του πρώην Τελωνίου. Περίοικοι που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα, η οποία έφερε τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, από όπου έχει ήδη πάρει εξιτήριο. Κάτοικοι στη Χιάτης θα είχαν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν για επιθέσεις αδέσποτων ζώων, ακόμα και μέσα στην πόλη. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στα Γρεβενά με δικαιούχο υλοποίηση στο επιμελητήριο. Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους με αντικείμενο την ενίσχυση της απασχόλησης 500 ανέργων ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών θεωρίας και βιωματικών εργαστήριων. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ. Η πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 6 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα και η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ διευκρινήσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου. Πρακτική επιμορφωτική δράση με τίτλο Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για το σύγχρονο εμπόριο θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην Πτολεμαϊδα στο αμφιθέατρο Πέτρος Τότης του παραρτήματος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης. Την αναβολή του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Τοπικών Προϊόντων Γρεβενών Γεύσης αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών. Ο λόγος είναι, όπως ο ίδιος ο Σύλλογος υποστηρίζει, ότι παρά την προσπάθεια, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία που προηγήθηκαν, δεν υπήρξε η αναγκαία συνολική στήριξη από τους τοπικούς φορείς, ώστε η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο που την έχει καθιερώσει εδώ και 8 χρόνια ως μια σημαντική δράση για την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής, την προβολή προϊόντων, τη στήριξη των παραγωγών και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Στο φετινό καλεσμά του για στήριξη, αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών, ανταποκρίθηκε ουσιαστικά μόνο η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ αντίθετα από τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς δεν υπήρξε η απαιτουμένη ανταπόκριση και συμμετοχή, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος να μην μπορεί να προχωρήσει σε μια διοργάνωση με μειωμένες δυνατότητες ή να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα, στο περιεχόμενο και στο επίπεδο του φεστιβάλ. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης και την Ένωση Εργαζομένων Δεσμιέ ΔΕΙΑΕ. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παύλου Χαρίση 23 στην Κοζάνη. Πανηγυρικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου Βαζελώνα στην τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σήμερα στις 7 το απόγευμα υποδοχή λειψάνων του Τιμίου Προδρόμου, ενώ θα ακολουθήσει πανηγυρικός εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία. Αύριο από τις 7 το πρωί θα τελεστούν όρθρος και αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία ιερορχούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Αμφιπόλεως Χριστοφόρου. Στις 10.30 θα γίνει λιτάνευση των λειψάνων του Τιμίου Προδρόμου και της Ιεράς Εικόνας και στις 11 θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χώροι, ενώ στις 7 το απόγευμα αύριο θα τέλεστε η παράκληση. Ολοκληρώνονται σήμερα οι 3 ημέρες εκδηλώσεις κλείδωνα της Θρακικής Εστίας Εόρδεας. Στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι και αναβίωση του εθίμου του κλείδωνα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και μουσικών σχημάτων της περιοχής. Εν τω μεταξύ, εκδήλωση για την αναβίωση του εθίμου του Αγιάννη του κλείδωνα πραγματοποιεί ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ισανίου Βοίου σήμερα στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική πλατεία του χωριού. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερθ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με ένα καινούργιο τραγούδι ανοίξαμε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής, ένα ντουέτο ανάμεσα στο Σταύρο Σιόλα και στη Μαρίζα Ρίζου. Μην ακούς τι σου λέω. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τώρα βέβαια βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο καιρός είναι άστατος σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Έχουμε ζέστη το πρωί και βροχούλες το απόγευμα. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες και όπου πιάσουν οι βροχούλες βέβαια, εδώ για την περιοχή μας πάντως δίνει ασθενείς βροχές. Παρακάτω βέβαια θα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, έχει μελτέμια, κάτι που κατεβάζει τις θερμοκρασίες και δεν τις ανεβάζει όπως στη Βόρεια Ευρώπη που έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αυτή την εποχή, φτάνουν στους 45 βαθμούς και το χειρότερο είναι ότι δεν είναι και προετοιμασμένοι γι' αυτό, ούτε συνηθισμένοι βέβαια. Κατά τα άλλα εμείς θα έχουμε το μεσημεράκι 29 με 31 βαθμούς εδώ στη Δυτική Μακεδονία, ενώ και η χαμηλότερη θερμοκρασία που θα σημειωθεί θα είναι στους 18 βαθμούς.
1: Λοιπόν, Εδιψώε.
2: Πεύκο, θάλασσα, ήλιος.
1: Θα έρθω κι εγώ.
2: Δεν νομίζω.
3: Πρόσεξε, μην πας στα βαθιά. Όξο, όξο, να σε βλέπω.
4: Μια κουβέντα είναι να πέσει στη θάλασσα, έτσι εύκολα πέφτουν.
5: Η θάλασσα είναι μισή νερό και μισή σκυλόψα.
6: Θα κάνετε καμιά βουτιά.
7: Όχι, γιατί κάθε φορά που βουτάω γίνομαι μουσκεμένος.

0: Τράβα τα κουπιά, λοιπόν, μας είπε ο Ορφέας Περίδη στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και πάμε τώρα να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Έχουμε αρκετές διεθνείς και παγκόσμιες μέρες σήμερα. Η πρώτη μέρα είναι η Διεθνής ημέρα για την ενημέρωση για το σύνδρομο Dravet. Θεσπίστηκε στις 23 Ιουνίου για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σχετικά με μια σπάνια και σοβαρή μορφή επιληψίας που ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και επηρεάζει τους ασθενείς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η άλλη διεθνής μέρα που μας έρχεται είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σταθερά στις 23 Ιουνίου για να αναδείξει το έργο των γυναικών μηχανικών σε όλο τον κόσμο και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες. Ενώ μία ακόμα ημέρα διεθνής που γιορτάζουμε σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα χειρών. Αυτή καθιερώθηκε το 2010 από τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλη σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Αγγλοϊνδό επιχειρηματία Λόρδο Λούπα, ο οποίος από το 1998 είχε συστήσει το ομώνυμο ίδρυμα για την παροχή βοήθειας σε αναξιοπαθούσες χείρες. Η συγκεκριμένη ημέρα επελέγει επειδή την ημέρα αυτή το 1954 η μητέρα του Λόρδου Λούπα έγινε χείρα.
1: Και πού είσαι, κυρία Δέσποινα?
2: Ορίστε.
1: Φτιάξε μου και ένα καφεδάκι να δούμε και την τέχνη σου, ε.
2: Και πώς τον πίνετε, λόγου σας?
1: Κάνε και ένα γλυκί βραστό, τέλος πάντων. Τι έπαθες πάλι, κυρία μου, και κλαις?
2: Έτσι σαν ελόγου σας γλυκί βραστό τον έπινε και ο Πάτροκλος, Θεός χωρέστανε.
1: Μα πού να φας τη γλώσσα σου, Χρυσούζα?
2: Όταν έκανε μάλιστα και φουσκάλες η χαρά του, δεν λεγότανε. Άντε ρε γυναίκα μου, λέγε, και πάλι λεφτά μας πέφτουνε. Και έτσι ήταν η κυρία μου, όπως το έλεγε. Αλλά είπαμε, α, την κοινωνία. Άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις στα ξένα χέρια.

0: Ο Βασίλης Κουλάς ήταν αυτός που ακούσαμε, όσοι τα μαύρα φόρεσαν, και πάμε στην επόμενη ημέρα. Είναι η ημέρα των δημοσίων υπαλλήλων, να το πω, της δημόσιας υπηρεσίας. Είναι μία μέρα λοιπόν αφιερωμένη στις δημόσιες υπηρεσίες. Τα Ηνωμένα Έθνη επέλεξαν τη συγκεκριμένη μέρα για να τιμήσουν την συνεισφορά του δημόσιου τομέα των κρατών μελών στην αναπτυξιακή διαδικασία. Την ίδια μέρα να πούμε ότι ανακοινώνονται και οι νικητές των σχετικών βραβείων που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ από το 2003. Η Ελλάδα είχε τιμηθεί μια φορά το 2003 για την καθιέρωση του θεσμού του συνηγόρου του πολίτη.
1: Υπάλληλος.
2: Ναι ρε Κίμων, υπάλληλος. Από διευθυντές είναι κομπλέ.
1: Μα τώρα σοβαρολογείς. Σε αυτή την ηλικία και ύστερα από μια τέτοια καριέρα τέλος πάντων. Μα να πάω υπάλληλος.
3: Α, υπάλληλος.
4: Ανώτερος υπάλληλος.
3: Πάντως υπάλληλος. Δεν πειράζει ωστόσο, εγώ τους συμπαθώ τους υπαλλήλους.

0: Φεύγω πρωί για τη δουλειά, λοιπόν, μας είπε η Άλκης της Πρωτοψάλτη, στα πρώτα της βήματα βεβαίως, και πάμε να δούμε και την τελευταία ημέρα που είναι η αφιερωμένη στην Ολυμπιακή ημέρα. Το 1946, λοιπόν, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τη συμπλήρωση των 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896, άρχισε να γιορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων στις 6 Απριλίου, έχοντας μάλιστα κάνει πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως η ημερομηνία αυτή αποτελέσει κοινό εορτασμό. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ωστόσο, αποφάσισε να ορίσει την Ολυμπιακή ημέρα την 23η του Ιούνιου, ημέρα ίδρυσής της το 1894 και ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Από τότε, λοιπόν, έχει οριστεί η σημερινή ημέρα σαν ημέρα Ολυμπιακή.
1: Olympic Games, welcome back to Greece.

0: Είναι το τραγούδι βέβαια που γράφτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ερμηνευμένο από τον Γιάννη Κότσιρα. Πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν από τους κορυφαίους ποιητές μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2005. Μανώλης Αναγνωστάκης λοιπόν το όνομά του, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Μαρτίου του 1925. Σπούδασε ιατρική και ειδικεύτηκε ως ακτινολόγος. Όμως από πολύ νωρίς κατάλαβε ότι μπορεί να γράφει με άνεση στίχους, όπως θα τον ακούσουμε σε λίγο να λέει με την ίδια του τη φωνή. Πήρε μέρος και στην αντίσταση ως τέλεχος της ΕΠΟΝ. Εμφανίστηκε στη λογοτεχνία το 1942 από το περιοδικό «Επιραϊκά γράμματα». Ενώ δημοσίευσε σε όλη του τη ζωή πολλά ποίηματα και κριτικά σημειώματα σε πολλά περιοδικά. Τα ποίηματα που ο Μανώλης Αναγνωστάκης άφησε πίσω του δημοσιευμένα είναι 88 τον αριθμό και γράφτηκαν από το 1941 έως το 1971. Ποίηματά του μεταφράστηκαν στα αγγλικά, στα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, ενώ μελοποιήθηκαν από συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης το 1986 και το μεγάλο βραβείο λογοτεχνίας το 2002. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 23ης Ιουνίου του 2005.
1: Από πολύ μικρός, όπως όλοι, έγραφα. Αλλά από πολύ μικρός πάλι ανακάλυψα ένα ιδιαίτερο ταλέντο που είχα. Ας μην πούμε ταλέντο, ας πούμε μια ευκολία. Μια ευκολία να ταιριάζω να φτιάχνω στίχους, ομοιοκαταληξίες. Βέβαια σιγά σιγά κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ποίηση. Η ποίηση είναι κάτι άλλο. Ήδη να διαβάζω. Ένα βιβλίο στάθηκε πραγματικά στη ζωή μου, ας το πούμε, βασικό βιβλίο. Η Ανθολογία του Αποστολίδη. Στην πρώτη έκδοση του 1933. Την οποία τότε την ήξερα κυριολεκτικώς απ' έξω. Τότε κατάλαβα ότι δεν αρκεί μόνο η καλή ομοιοκαταληξία, η καλή ρήμα, για να πούμε πως εδώ έχουμε ένα ποίημα. Σιγά σιγά ήρθαν και άλλα διαβάσματα. Και θυμάμαι συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 40 που ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με τη λεγόμενη μοντέρνα ποίηση τότε. Με τους νέους τότε ποιητές, με τους νεότερους τότε ποιητές. Με τον Σεφέρη, τον Ρίτσο, τον Βρετάκο, τον Βαφόπουλο, τον Εγκονόπουλο, τον Ζήση Οικονόμου που θαύμαζα ιδιαίτερα. Τον Ελίτη τον ανεκάλυψα λίγο αργότερα. Και πολύ εύκολα μπήκα στο νόημα αυτής της καινούργιας ποιητικής γλώσσας, δεν με δυσκόλεψε καθόλου, και άρχισα από τότε τα πρώτα μου γυμνάσματα πάνω σε αυτές τις φόρμες. Χωρίς όμως να εγκαταλείψω και τον παραδοσιακό στίχο.

Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε την ποίηση του Μανώλη Αναγνωστάκη στο συγκεκριμένο τραγούδι «Δρόμοι Παλιοί», που είναι πολύ τραγουδισμένο. Όταν το αναζήτησα, το βρήκα πάνω από 10 εκτελέσεις, μία εκ των οποίων ήταν και από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη. Εμείς τώρα το ακούσαμε από τον Μανώλη Μητσιά και από ζωντανή ηχογράφηση. Και καθώς όλα μπερδεύονται γλυκά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε κάτι πιο λαϊκό θα περάσουμε για τη συνέχεια. Και αυτό γιατί πρέπει να θυμηθούμε ένα σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή, στιχουργό και συνθέτη, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, το 1928, και λέγεται Σπύρος Ζαγοραίος. Ο οποίος μεγάλωσε στο Παγκράτη, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια που σημάδεψαν ανεξίτηλα τη ζωή του. Στη διάρκεια της κατοχής έχασε το ένα του χέρι καθώς περιεργαζόταν μια χειροβομβίδα που βρήκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γράμματα δεν έμαθε ποτέ, αλλά η καλή φωνή του τον οδήγησε κατευθείαν στο λαϊκό τραγούδι. Ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής το 1952. Συνεργάστηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα της εποχής και ερμήνευσε επιτυχίες που τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα. Πραγματοποίησε επίσης πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού όπου ζουν Έλληνες. Ο Σπύρος Ζαγοραίος, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή στις 20 Οκτωβρίου του 2014 σε ηλικία 86 ετών.

Και από αυτό το λαϊκό ρεμπέτικο άσμα θα περάσουμε σε κάτι διαφορετικό και πάλι για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ένας καλλιτέχνης, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, το 1950. Γιάννης Μιλιώκα στο όνομά του, Έλληνας τραγουδοποιός που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του τη δεκαετία του 1980 και είχε αμέσως μεγάλη απήχηση. Τα τραγούδια του λοιπόν για το καλό μου, το ποιμενικό ροκ, τον Γκρέκο Μασκαρά, το ροζ που εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια, έγιναν επιτυχίες σταθμοί στην ελληνική μουσική.

Ένα τραγούδι περιγράφει λοιπόν πως με τα χρόνια γίνεται σε πλυντήριο ρόζι σχέση των ανθρώπων, από τον Γιάννη Μιλιόκα που είναι και δημιουργός του τραγουδιού, ερμηνευμένο βέβαια μαζί με την Αφροδίτη Μάν. Πάμε να θυμηθούμε τώρα και έναν μουσικό, ντράμερ για την ακρίβεια, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1940 και ήταν το πέμπτο μέλος των Beatles. Στιουαρ Σάτκβιλ το όνομά του. Να πούμε βέβαια πως έχασε πολύ νωρίς τη ζωή του σε ηλικία μόλις 21 ετών.

0: Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε πως μία μέρα σαν σήμερα του 1996 έφυγε από την ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, κορυφαίος, γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, Ζινεντίν Ζιτάν, το όνομά του. Γεννήθηκε το 1972. Ένας άλλος ποδοσφαιριστής και προπονητής έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2020, Νίκος Αλέφαντος, το όνομά του. Αυτά λοιπόν από τη σημερινή μας εκπομπή που έφτασε στο τέλος, της επόμενο μας ραντεβού αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Εγώ θα φύγω, αλλά δεν θα μετανιώσω εγώ, άλλοι θα μετανιώσουν. Εγώ θα βρω δουλειά, γιατί εγώ είμαι κύριος. Δεν είμαι σαν άλλους που θα βρουν να κοκκινίζουν. Κοκκινίζουν, έλα από το λιμάνι. Αυτό το λιμάνι το κόκκινο, τι θες και το αναφέρεις.
2: Άμα πια, δεν μιλάω. Ας το τι έχω τραβήξει τόσα χρόνια, ένας Θεός ξέρει. Αλλά φεύγω και θα τα πω.
3: Θα τα πει.
1: Θα τα πει. Έλα, θα τα πω. Ωραία, τάπες. Τι καταλάβες, άμα τάπες.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπλής. Μαζί θα περιθιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν, εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών, καθαρά διαδικαστικό, πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση και αυτήν την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη, τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτήν την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της, και όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φημώθηκε, μαχαιρώθηκε και αφού ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι. Υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με αλεξίσφαιρο γυλαίκο στα δικαστήρια, με αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Για ένα πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του έκτου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. Απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι. Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μπορθμιακή Γραμμή Λιμένα Κεραμωτής, όταν πλήρωμα του ΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε ferry boat. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκαναν και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομιδή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί, χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. Καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή. Ωστόσο, εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις στο ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτεζη, συγκεκριμένα του Δήμου Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού, της Κέρτεζης, συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τέλος καλό, όλα καλά για επιβάτες και πλήρωμα του Boeing 787, ο κυβερνήτης του οποίου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σύνδεση με την Έρθ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και την Ελευθερία Πελού για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Χθες βράδυ συνέβη το περιστατικό αυτό, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφου τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εξέπεμψε emergency, έτσι λέγεται στην κωδική ονομασία των πιλότων, η έκκληση βοήθειας όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο διαγορά της Ρόδου. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάσταση της βλάβης. Αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτό, ξεκίνησε από τη Μομπάσα της Κένιας με προορισμό, όπως προανέφερα, το Άμστερνταμ, κάπου που θα πάει πλέον τις επόμενες ώρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επισκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαιά Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαλλοντολόγος ο Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΣΕΡΤ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν καίγεται χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο, όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΔΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικείων, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από τον μπαρμπούνι σε ρυθρά θάλασσα. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο ας πούμε είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα είναι πιο κρύα, εντάξει. Οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά και από ό,τι έχω δει και εγώ γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό δεν έχω δει ας πούμε όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρεις για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Πρέπει να ξεκινήσουν κάποια μέτρα γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο life στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών όπως έχει γίνει για παράδειγμα στην Κύπρο ώστε να επιδοτούνται ας πούμε οι ψαράδες ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουν.
0: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα, Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κύριος Ζανατίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί σε κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε υψηλές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, κρίσεις που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλήλους μας την προηγούμενη Παρασκευή σε επίπεδο συνεννόησης να δούμε που είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση εφόσον θα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομωτινή, καθώς το Μπλε Καβούρι, και όχι ο Λαγοκέφαλος, αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ημί λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγους, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προς ώρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως, ο κύριος Μπρουκέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα. Και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου οι πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστραχοειδή, καταστροφή αλλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τους ισχυρούς, με τις ισχυρές δαγκάνες τους και καταστρέφουν τα αλλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημίες, αλλά και ζημίες στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουκέλης εκ μέρους των συναδέλφων του ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μια εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον ΚΙΣΕ, 2 στην γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, συν 2 διανομής οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον όπως είπαμε με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Σάμου, Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους όπως σας είπα. Οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες, προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλίονται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό και ζητούν, απευθύνουν έκκληση για άμεση στελέχωση της υπηρεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δύο κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα εκ των οποίων τελικά έδεσε στο λιμάνι της Σύρου. Ενώ ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο με 3.200 επιβάτες μετέθεσε την προσέγγιση του τελικά για σήμερα Τρίτη. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επέφερε στην τοπική κοινωνία και η αποχή εργασίας, έτσι συγγνώμη για την ανεστάτωση που προκαλεί και εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυσλειτουργικού, όπως το χαρακτηρίζουν, συστήματος κατανομής 70 με 30% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυσφήμιση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η εποχή της, η χθεσινή εποχή, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Θήρας από την πλευρά του χαρακτήρισε ακατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δήμου Θήρας αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της στελέχωσης του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούσα, Στιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Κοξίδα, από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά, βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους, έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μια, ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να ανταποκριθεί. Το είχαμε θέσει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά των, τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα. Κυρίως σε μένα με ενδιαφέρει την ενημερωτική πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού του για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι άμεση, η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλει, τι μπορεί να χτίσει. Του λέω: μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή όσο το κατοικίε 45 ευρώ αγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτέ, 400 ευρώ αγωνικά επί 2.500 ένα εκατομμύριο, σε το ΦΠΑ του λέω: θέλω να 200. Πράγματι, αμέσως αποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία, γιατί ο τύπος αυτός καταλαβαίνει την κοινωνική, είναι υπουργός εσωτερικών και όπως καταλαβαίνετε ασχολείται με τα θέματα των Δήμων, η αυτοδιοίκηση είναι αρμοδιότητα δική του. Mm-hmm. Και αμέσως ανταποκρίθηκε. Μας επιχορήγησε με το ποσό αυτό. Εμείς ήδη έχουμε προβεί σε προγραμματική σύμβαση για τις ενταξεις μελέτης και ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε υλοποιήσει την κατασκευή των κατοικιών με προτεραιότητα να τα διαθέσουμε στους κοινωνικούς υπαλλήλους. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι Δήμοι υποφέρουν από υποστελέχωση, mm-hmm. η οποία υποστελέχωση οφείλεται ακριβώς σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, ένα σημαντικό παράγοντα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλά και ταυτόχρονα ότι η μισθή την οποία παίρνουμε, η μισθή που παίρνουμε στον χρόνο είναι 12 και όχι 14 όπως τον ειδικό τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Το κόστος ζωής στα νησιά μας είναι πιο αυξημένο από ότι είναι στην υπηρετική χώρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έχουν σαν απολαβή να μην είναι αρκετά για αυτούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνωση και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχτώσουμε τους δήμους μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η Αστιπάλαια έχει 1.300 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την Αστιπάλαια. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν στις δικές μας περιοχές.
0: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
1: Ακριβώς. Για τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά άποψή μου και mm-hmm. πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην Αστιπάλαια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και θα υλοποιηθεί σαν πρόγραμμα από 2,5 χρόνια από τα τελειώσουν mm-hmm. αυτές τις κατοικίες. Αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές κατοικητές. Ούτως ώστε να είναι θετική η Αστιπάλαια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους και τους αναπληρωτές κατοικητές. Είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοπεδοτούνται από την περιστοκρατικό προϋπολογισμό.
0: Είναι ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα οποία εσείς εισπράτετε από τέλη ή δεν ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, αποτέλει και από επιχορηγήσεις κλπ. Βεβαίως, ναι. Είναι τέτοια χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την περίπτωση.
0: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Ακριβώς, στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές κατοικητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά ότι θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές κατοικητές. Βεβαίως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να όλους τους άλλους υπαλλήλους των διαφορών άλλων υπουργείων. Πρέπει να σας πω ότι ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της Ασφάλειας. Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει μπει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια ας πούμε, να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
0: το κράτος
1: και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους στα δικά μας τα νησιά.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Και αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ας πούμε, ουσιαστικά να διαθέσει ας πούμε, το 10-15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει ας πούμε, για να συντηρήσει, να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους που είναι στο μέσο της αστυνομίας, στο στρατό, στα ιατρία κλπ. Για να μην λέω όλες τις υπηρεσίες.
0: Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα, όπως μας είπατε, 2,5 χρόνια, αφορά κυρίως και κατά πρώτο λόγο τους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, από εκεί και πέρα, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει κάποιο κενό διαμέρισμα.
1: Πιστεύω θα υπάρχουν.
0: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
1: Και κάτι άλλο πρέπει να σας πω επίσης, γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και ανταποκριτή στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή τριών διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς και ήδη έχουν τελειώσει και οι τρεις αυτές, τα τρία διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρείου στην Ασπάλαια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. Τρία διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, αλλά είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μισονομικό πλαίσιο εννοώ της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του, πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά. Και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία του υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα το δικό του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής, που δεν είναι φυσικά δικό του μοναδικό, αλλά είναι του ίδιου της οικονομίας κλπ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση να στην Παλαιά, θα τα πούμε.
0: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης. Το οποίο είναι.
1: Το Τσούλα Φέστιβάλ και βεβαίως ξεκινάει από 4 του μηνός τώρα Ιουλίου μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο γίνει θεσμόσια στο νησί μας και θα γίνει θεσμό στο νησί μας. Ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγοντα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Και τα αγγίζουμε και εμείς στην ασφάλεια με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για το επόμενο 8 ημέρα από 4 με 12 Ιουλίου.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας από την Ασπάλια, γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόληξο για πολύ δυνατούς λύτες το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη, ίσως είναι 10 τα μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο Ελλάδου, στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως ήταν το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν, κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής Δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά σε μια στόμα ξεσκεπαστή, μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα, δεν ξέρουμε τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την σωματική τους η υγιεινή. Όπως πριν από λιγότερο από μισή ώρα ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου στο πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιου Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το οδοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων από τρία άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. Τρία άτομα, ο ένας δήλωσε μάλιστα και εγνατοχειρουργός. Ναι. Είχαν ορθώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέβαιναν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στον χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες. Συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι

0: συνέντευξη, την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να ξετυλίξει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις. Πράγμα παράνομο που δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουδενή σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, υπήρξε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί εκεί βάση του ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι ένα ασθενοφόρο από την 1η Ιουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι 1η Ιουλίου εκεί, μέχρι και τον Αύγουστο, θα καλύπτει επί 24ωρου βάσεως την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται η κάλυψη 24ωρη. Είναι 90 οι βάρδιες για τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως κι άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε έτσι ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από το Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος, Βίκη, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετός κόσμος, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των μήλων και ο έλεγχος των υπεραντλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
1: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την AVAX Group. Η AVAX Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου.

0: φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκη, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολύ σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για κόλαση πραγματικά στο κέντρο όπου αυτή την περίοδο γίνονται τέτοια έργα, χωρίς βέβαια να παραλείπουν να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το έργο και να υπογραμμίζουν ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της καθημερινότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα, τι ζητάει ο Σύλλογος? Ουσιαστικά ζητάει επιτάχυνση εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων με άμεσο κλείσιμο κάθε ανοιχτής τομής όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται. Γιατί, όπως αναφέρουν, η εταιρεία εφαρμόζει μια προβληματική πρακτική, περιμένοντας δηλαδή να μαζευτούν περισσότερα ανοιχτά τέτοια σκαμμένα σημεία και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκη, με λίγα λόγια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος λοιπόν, ο κύριος Τζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα από την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βι στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε, τυχαία Σκιάθος και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού και, όπως μας είπε, μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα όπως θυμάστε και εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, από το Σεπτέμβριο, ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωση και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοαποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Καντίν Academy με θέμα Ήπειρος, ΣΥΡΙΖΑ και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ναι, Βίκη, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Καντίν Academy. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Φιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ, πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεϊνή παραγωγή. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα. Με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο, Βίκη, μιας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το 5ο Ακαδημία Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος, Βίκη, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια χαρακτηριστικό παράδειγμα από, το, από την Αθήνα να δεθεί κάποιος στα Γιάννηνα ήθελε περίπου 9 ώρες. Τώρα μέσα από τους σύγχρονους οδικούς άξονες χρειάζεται περίπου στις 3,5 ώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων που αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που βγάζει ανθρώπους όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Στασούλας ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης, ο κύριος Στασούλας αναφέρει και σε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αμφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
4: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η υπουργική απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στους πεζόδρομους Παλιάς Πόλης λόγω παλαιότητας. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της Τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 22 και την υποχρέωση για την επίκληση της, επίκληση της παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που η ίδια η ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της καθεστωτικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση δε στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη ερμηνεία επιβαίνει στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζονται έως και την ερχόμενη Κυριακή, τα Μιαούλια 2026, στην Ήβρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένη στα 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, είναι η φετινή διοργάνωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού, που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες αυτή τη χρονιά αποκτούν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματός τους εστιάζει στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη και του Ιδραίκου Στόλου στον αγώνα για την ελευθερία. Από τις 13 έως τους 28 Ιουνίου, λοιπόν, η Ήδρα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη, εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγίου της Συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού με την μουσικοχορευτική παράσταση που έχει τίτλο Προς την Ελευθερία, επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος και η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου και στη τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Γουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Ραμπαζής. more.com.artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: ξεκλειό καύσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο Ιδάγκριο, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του οικονομικού επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπλο να λέει εδώ στο Ρινιζόρ 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα το τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εκδήλωσε για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο μιλώντας στο News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Πατζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην Επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό
0: το στοιχείο. Δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση. Με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει...
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τράπεζων και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων Ηρακλής, του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά, επιχειρώντας να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακιάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και δεν μας
3: είναι αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά ακριβώς δεν είχαν διευκρινιστεί. Και δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, ας πούμε, το θέμα του Ηρακλή, το κόστος. Δεν μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε για μερικά παραδείγματα έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκιο τους σε όλα αυτά που
3: ακούμε. Καχύποπτοι, και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά έτσι γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
3: Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι αδιαφορούμενοι.
0: Για πάμε λοιπόν. Ναι.
3: Ένα δανειολήπτης με υπόλοιπο φιλής 144.500 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς, λέει το Υπουργείο, θα κατέβαλε δόση 731 ευρώ το μήνα. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει αν η τόκη που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν οφειλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 2024 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς του νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 2026, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους, που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου από την αρχή που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφηκε το δάνειο κλπ.
0: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή, η τροπολογία, και αύριο τη σε ψηφοφορία, σωστά.
3: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τίθεται σε ψηφοφορία.
3: Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
3: Πολύ σύντομα.
0: Ναι.
3: Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
0: Αλλά.
3: Που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία. Mm-hmm. Που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγαν πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
0: Και τέλειωμό δεν έβλεπαν.
3: Το δεν έχει, ακριβώς. Ακριβώς. Και το λιωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
3: Να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη, μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
0: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε και ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή «Είναι με να λάμε» την Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ορίου Πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη. Ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
4: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
5: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το οικονομικό επιτελείο σε αιτία αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ιερού Πάγου, τον κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
5: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ιερού Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Ιερού Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
6: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
5: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
6: Βεβαίως.
5: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
6: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
6: Mm-hmm.
5: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Ιερού Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση, τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
6: Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
5: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Αδαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Ιερού Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
6: Ναι, εδώ, η αντιπολίτευση.
5: Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
6: Η αντιπολίτευση ήδη προέβη σε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μια κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
5: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Ιερού Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Ιερού Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα,
6: ναι,
5: κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς
7: θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
6: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
7: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
1: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στον νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τον ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
8: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030 ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποστασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια εμεσαλαζαφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030, μάλιστα βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά. Το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζεται 100%. Σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια για το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με του πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν εξαλειφθεί σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
0: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μοιάζει ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
10: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ert News, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα είναι γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη, η Γεωργία, ζητά μένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, εντάξει, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβεβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Μπούγα. Τώρα ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος χθες σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα, αυτή τη στιγμή, η δικογραφία είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
0: είναι κατηγορηματικός
11: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Από το Μαξίμου τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
11: Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
0: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή την κυρία που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
11: Σε κάθε περίπτωση, το πούμε όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο. Ο Πρωθυπουργός αμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφθεί η κυβέρνηση. Συνεπώς, μιλάμε για μια άτυπη μεν προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό αιχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: Τώρα, την ίδια ώρα, σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου, παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview, λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%, ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
13: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
14: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
13: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
0: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το ΠΑΣΟ, καθώς στο καλέ της Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο, θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνουν οι βάσεις τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο, λοιπόν, σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα, έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τους οποίους μάλλον δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
0: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
15: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγες στο μυστικό Αλέξη Τσίπρας, ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
0: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, εκεί, και εκεί υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνο, δηλαδή και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
15: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς την γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτής της συνεδριάσεως είναι η έκτακτη συνεδρία πολιτικής γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση. Δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Τη μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες λένε για την Παρασκευή 70 συν 1 υπογραφές.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
6: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
16: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχε συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι είναι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
6: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ναι.
16: Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
0: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσιών. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
16: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προεδρικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να προηγηθούν.
17: Ναι.
16: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των ιρανικών κεφαλαίων, αλλά και στα στενά του ορμού. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και
0: όλα Έλενα, αυτά... βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου. Εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά. Είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
19: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνεργείο της ΕΡΤ είμαστε επιπονδός για να φτάσουμε στο Εγάλεο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, δύο όροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί.

0: Λοιπόν, για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο, και όλα αυτά όπως είπε διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούζ αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό, γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων. 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά, όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον υπουργό, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει, και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεσμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους. Ωστόσο, το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέση της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο το νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν, και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεσμπολάχ.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα κέντρα ξεκινάει ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελομητρού, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχή πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακυλίεται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1,93 ευρώ, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 1,70, 1,75 κλπ. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνησης, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο, και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης.

0: Άλλοι τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε δύο διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλατ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχει το Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια, να τον δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες, οπότε με το Χάλαντ εκεί αντίπαλο νομίζω θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω ο Κεμπαφέ, που και αυτός σκόραρε χτες, και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ. Ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Εμπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν 2 ώρες. Υπάρχουν εγκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε 2 ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για 2 ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξε, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
0: τι κρίνεται αυτό, σήμερα. Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φίλαθλοι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα βαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, από εκεί πέρα πάμε.
0: Είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά, της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
0: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
1: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος χειρίζεται ότι είχε τραυματίσει το Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν, τότε που είχε ο Ρονάλντο, είχε γίνει πραγματικά το γύρο του κόσμου στα ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι απόψε το βράδυ δεν θα, ή θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι, όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την FBO Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
1: Είναι συνέχεια. Εδώ όμως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία, που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 ώρα το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
0: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί, πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Ήβηρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν?
1: Η Πορτογαλία με ή χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάρει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερα, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα, τα προχωρήσει. Θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότερε πρόκληση.
0: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνει και το τι γίνεται στου δρόμου έξω από τα γήπεδα. Γιατί πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, εντυπωσιακέ είναι και εικόνε από δρόμου τη Αμερική, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεστάλ. Εκεί και Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί. Και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
1: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε Euro εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media, 5, 6, 10, 30, 50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία, υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα σκηνικό. Περίπου 30 κυρίες μαζί με τους προπονητές να προσπαθούν να κάνουν γιόγκα και στα 50 μέτρα χιλιάδες Νορβηγοί να πανηγυρίζουν. Αυτοί αναγκάστηκαν τα κορίτσια, σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό είχα ζήσει πολύ καλύτερα. Και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες στιγμές.
0: Αντίστοιχες στιγμές, βέβαια.
1: Είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπάρα, πανηγυρίζουν οι εθνότητες για την χώρα τους, ακόμα και μετά από ήττα.
0: Δημήτρη,
1: είναι μεγάλο πανηγύρι.
0: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες στιγμές για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν έτσι.
0: Η πρώτη είδηση.
1: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, έτσι. Σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα, εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ, έτσι, για τον αθλητισμό είναι
0: μια ζωή ολόκληρη.
1: Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
0: Φεύγει από το Μιλγουόκι να θυμίσουμε στους ακροατές μας και πηγαίνει.
1: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι ευκαιρία έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα.
0: Ωραία.
1: Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τρόπαια.
0: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας σε νέο σφοδρό κύμα καύσων να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
2: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόγνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από τις 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά, φυσικά η θερμοκρασία. Υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία. Έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα υγειονομικά μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό όσο χειροτερεύει η κατάσταση. Όμως δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί το επεισόδιο αυτό πριν την άλλη εβδομάδα.
0: Δυστυχώς. Καλά κουράγια σε όλους τους ανθρώπους στο Παρίσι. Θωμαϊδα Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Ιταλία τώρα. Και εκεί δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή με την κατάσταση να είναι λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό και με την υγρασία αφόρητη για πολύ κόσμο. Ο Κρίστιαν Μαυρίς θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν, και σε σένα από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στην Ιταλία. Δεν συγκρίνεται προφανώς με την κατάσταση στη Γαλλία. Όμως, πρέπει να τονίσουμε πως ειδικότερα η κεντροβόρεια Ιταλία υποφέρει τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες, όσο για την υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εδώ στο Μιλάνο, αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς και 50% υγρασία. Το οποίο αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το οποίο είναι και και δύσκολο να αντέξει κανείς, πόσο μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, περισσότερο γιατί αυτό το κύμα, καύσωνα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το 2003 και σύμφωνα με τους ειδικούς θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά μερικά δεδομένα, θα σου δώσω, Γρηγόρη, εντάξει, εχθές το νοσοκομείο της Πάρμα ανέφερε πως σημειώθηκαν πάνω από 1.000 εισόδους στα επίγοντα, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομβαρδία και στην επαρχία

0: Παυλία γίνονται και ένοχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρη.
1: Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστια Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής στην Κουχαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, εξέφρασε Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρεση και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
7: Ταινίες που αγαπάς.
6: Σειρές που κολλάς.
7: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
6: Παιδικά που διασκεδάζεις.
7: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
6: Από που θες.
7: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
6: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming on demand χωρίς χρέωση.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
8: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
9: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
10: Earth Florinas.
11: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί με την ΕΡΤ Φλόρινα συνεχίζουμε στα 5 λεπτά μετά τις 3. Άλλο να πούμε σήμερα μαζί σας, είναι η 23η μέρα του Ιούνιου, είναι Τρίτη και μέχρι και τις 4 παρουσιάζουμε νέες κυκλοφορίες και γενικότερα άλμπουμς που κυκλοφόρησαν στις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και γενικότερα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό είναι ένα τραγούδι που θα περιλαμβάνεται σε ένα άλμπουμ που έρχεται τον Αύγουστο και είναι το καινούριο των Jungle. Έχει τον τίτλο The Wave. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην Art Florina. Εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης. Ενώ όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μείνετε συντονισμένοι μέσω του ΕΡΤΕΚ όπου και αν βρίσκεστε και βέβαια και από τις συχνότητες των FM, τόσο της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους για τα επόμενα 54 περίπου λεπτά.

The Wave από τους Jungle, πάντα σε αυτό το pop dance ύφος που βέβαια έχει και μέσα στοιχεία από disco και από soul, ένα αξιοπρεπέστατο mainstream σχήμα που πάντα τραβάει το ενδιαφέρον μας. Και τώρα στην Μπόγκοτα της Κολομβίας και στους υπέροχους Balfs να ακούσουμε κάτι από αυτό που μας έδωσαν στους πρώτους μήνες του 26, ενώ αναμένουμε ένα ακόμη άλμπουμ από τους πολύ παραγωγικούς Balfs το προσεχές φθινόπωρο. Για να θυμηθούμε το Mood Swing.

και από τους Κολομβιανούς Balfs για να αλλάξουμε ήπειρο, να έρθουμε στην Ευρώπη, στο σκοτσέζικο ντουέτο της ηλεκτρονικής μουσικής, των Boards of Canada, ένα σχήμα με μεγάλη ιστορία και με μια δισκογραφία που μπορεί να μην είναι τόσο πλούσια, με δεδομένο ότι ξεκίνησαν το 1998 και ως τώρα έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 6 άλμπουμ, με το τελευταίο να είναι το Inferno. Το άλμπουμ αυτό είναι ένα άλμπουμ που βγήκε στην αγορά στα τέλη του Μάη και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Για να ακούσουμε κάτι από αυτό. The World Becomes Flesh, Boards of Canada.

tanıyor.

20 μετά τις 3, Boards of Canada από το νέο τους άλμπουμ The World Becomes Flesh. Και τώρα στο άλμπουμ του 33 Lovers, αυτό το project που πίσω από αυτό κρύβεται ο τραγουδοποιός και πολυοργανίστας ο Στράτος ο Κύρης. Αυτή είναι η νέα του δισκογραφική δουλειά που παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα θυμηθούμε κάτι από αυτή τη δουλειά που βγαίνει από το πατρινό label της Inner Ear. Είναι το Free, ένα από τα πιο ωραία tracks του δίσκου.

Θα πάμε τώρα στον Φλία, τον μπασίστα των Red Hot Chili Peppers, ο οποίος σε αυτό το πρώτο εξάμηνο του 26 αφήνει για λίγο τους Red Hot Chili Peppers και κάνει την πρώτο του solo απόπειρα με το Honora. Δεν έχει καμιά σχέση αυτός ο δίσκος με τον ήχο του συγκροτήματος των Red Hot Chili Peppers. Το Honora είναι ένας πειραματικός jazz δίσκος όπου ο ίδιος ο Φλία παίζει τρομπέτα και μπάσο, ενώ συμμετέχει βέβαια σε αυτόν ο Nick Cave αλλά και ο Tom York. Ακριβώς αυτή τη συμμετοχή του Tom York θα πάμε να θυμηθούμε τώρα στο Traffic Lights του Φλία, και με αυτό θα φτάσουμε στις 3:30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε μόνο καινούργια πράγματα και σήμερα μέχρι και τις 4:00.

Traffic Lights λοιπόν, με τη συμμετοχή του Tom York, τον Radiohead, σε αυτό το track που περιλαμβάνεται στο solo album του Flea, το Honora, και ενώ πλησιάζουμε στις 3.30, για να πάμε μετά το album του 3030 Lovers σε μια ακόμη εγχώρια παραγωγή που βέβαια όμως την εντάσσουμε στη διεθνή δισκογραφία, μια και αυτοί οι ήχοι έχουν περισσότερο απήχηση εκτός Ελλάδος παρά βέβαια μέσα στη χώρα μας, με τον αγγλόφωνο στίχο, και πάμε στους Coral Fuzz. Ένα ακόμη τραγούδι από το εξαιρετικό νέο τους άλμπουμ, You Are So High.

33 μετά τις 3 συνεχίζουμε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί με την ΕΡΤ Φλόρινας και από τους Coral Fuzz και το You Are So High. Πάμε στους Rolling Stones, πλησιάζουν οι μέρες για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ. Σε κάτι λιγότερο από ένα μήνα βγαίνει στην αγορά το νέο τους άλμπουμ. Μας έχουν δώσει δύο τραγούδια από αυτή τη δουλειά. Για να θυμηθούμε το ένα εξ αυτών. Η γερόλικη της ροκ, σχεδόν 65 χρόνια μετά τη δημιουργία τους. Ναι, 65 χρόνια. Rolf and Twisted.

και από τους Stones για να συνεχίσουμε με τους Dry Cleaning. Αυτή είναι ένα αγγλικό post-punk συγκρότημα. Ένα συγκρότημα της νεότερης γενιάς που σχηματίστηκε το 2017 στο νότιο Λονδίνο. Δισκογραφικά παρουσιάστηκαν το 2021 για πρώτη φορά και πριν από περίπου κάπου 4 μήνες πρέπει να έχει που βγήκε ο δίσκος τους, είναι ο τρίτος και είναι το άλμπουμ Secret Love. Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί από το ιστορικό label της 4AD Records, από το άλμπουμ που πιστεύω θα μας απασχολήσουν και στην ανασκόπηση που θα κάνουμε στο τέλος της χρονιάς αυτό, το τελευταίο των Dry Cleaning. Μια γεύση και από αυτό.

από αυτά που κυκλοφόρησαν μέσα στον Ιούνιο και πραγματικά αξίζουν της προσοχής σας είναι σίγουρα και το Doctrine of Love του Jaleno Conda. Περιμέναμε με αγωνία την επιστροφή του μετά το debut το album, το Come Around and Love Me του 2023, και θα λέγαμε ότι δεν μας απογοήτευσε. Μπορεί το πρώτο του album να παραμένει αξεπέραστο, ωστόσο και αυτή η δεύτερη δουλειά είναι γεμάτο από υπέροχη soul μουσική. Αυτός ο καλλιτέχνης που είναι τόσο εμπνευσμένος διαχρονικά από τον ήχο της Motown, χωρίς όμως να ακούγεται σαν μίμος ή να αναπαράγει απλά αυτόν τον ήχο, τον προσαρμόζει στους σύγχρονους καιρούς. Βέβαια είναι καθαρά soul οι επιρροές του, είναι ένας καλλιτέχνης της soul, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά δραστηριοποιείται περισσότερο στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Ο Jaleno Conda ηχογραφεί και τα δύο αυτά άλμπουμ για τα οποία μιλήσαμε στην αμερικάνικη Dubtone Records. Ακούμε το Love Is Gone από το νέο του άλμπουμ.

Στο 1/4 που έχουμε στη διάθεσή μας αφήνουμε το Love Is Gone από το νέο άλμπουμ του Τζαλένο Κόντα. Μένουμε όμως σε soulful μονοπάτια και πάμε σε έναν ακόμη δίσκο από το χώρο της Soul Gospel και μιλάμε για την επιστροφή με καινούριο υλικό για τους Thee Marlowe's. Αξίζει να θυμηθούμε και πάλι αυτό το δίσκο της Soul Gospel και μιλάμε για την επιστροφή με καινούριο υλικό για τους Thee Marlowe's. Αξίζει να θυμηθούμε και πάλι αυτό το δίσκο.

Στα τελευταία 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας δύο ακόμη παραγωγές και η πρώτη σε έναν καλλιτέχνη που θα λέγαμε ότι είναι ο ορισμός του παραγωγικού καλλιτέχνη. Ο Ryan Adams είναι ένας Αμερικανός 51χρονος μουσικός της rock αλλά και της country και έχει κυκλοφορήσει 30 στούντιο δίσκους. Ναι, μέχρι τα 50 το έχει καταφέρει και έχει κυκλοφορήσει 30 ολόκληρους δίσκους. Δισκογραφικά είναι από το 2000 στη δισκογραφία, ωστόσο έχει 30 άλμπουμ σε 26 χρόνια. Με το τελευταίο του να έχει βγει πριν από λίγες μέρες και θα πάμε ακριβώς μέσα από αυτό το άλμπουμ του Ryan Adams να ακούσουμε το Wildflowers και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε με ένα τελευταίο.

rock και country στοιχεία στη γνωστή τραγουδοποιία του Ryan Adams. Ακούσαμε το Wildflowers και θα κλείσουμε με ένα αμερικάνικο συγκρότημα του Sabodega, ένα αμερικάνικο art rock συγκρότημα που μας έρχεται από την Νέα Υόρκη και αυτή δεν είναι πάρα πολλά χρόνια στη δισκογραφία. Από το 2018 θα κλείσουμε με το Pick Up The Check. Και κάπου εδώ βέβαια να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος και ο Χρήστος Τσομπανάκης ρύθμισαν τον ήχο, αντίστοιχα σε Ερτ Φλόρινας και Ερτ Κοζάνης. Αύριο Τετάρτη θα είμαστε μαζί βέβαια και λίγα λεπτά μετά τις 3 με την καινούργια εκπομπή τη συνέχεια του αφιερώματος στη δεκαετία του 90, 8η εκπομπή η αυριανή. Θα δούμε μερικά ακόμη σημαντικότατα άλμπουμς από τα 90's. Την Πέμπτη συνεχίζουμε κανονικά βέβαια με μία ακόμη δισκογραφική αναδρομή, ένα αφιέρωμα σε συγκρότημα ή καλλιτέχνη που ξεχωρίσαμε. Την Παρασκευή ολοκληρώνουμε την εβδομάδα και σιγά σιγά και τον Ιούνιο, μιας και την επόμενη Τρίτη τελειώνει και αυτός ο μήνας. Παρασκευή έχουμε κανονικά βέβαια τις νέες κυκλοφορίες. Πάμε να κλείσουμε με Bodega, σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βέβαια ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Μέχρι αύριο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Γεια σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I Everything, Kutiman και Ντέκελ από τα λίγο παλιότερα. Έχουν κυκλοφορήσει βέβαια νέο υλικό αυτό το διάστημα. My Everything στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και εδώ μένουμε μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Μας βρίσκεται φυσικά και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που ανοίγεται αυτό το παράθυρο με τον μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου. Και ο Γαβρίλ Ρεμούνδος θα είναι εδώ μέχρι τις 6 στη φροντίδα του ήχου. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου θα σας μιλάει και θα βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Φυσικά αυτό ήταν το Lucky Again που το ακούσαμε live χθες το βράδυ στο Ηρώδειο, σε μία από τις τελευταίες παραστάσεις που πραγματοποιούνται σε αυτό το χώρο, που σε λίγες ημέρες θα κλείσει για την ανακαίνιση, και ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία, πολύ ωραίο το set list, πάρα πολύ ατμοσφαιρικό, και οι εικόνες και, και ο φωτισμός και η φωνή φυσικά της Λίκη Λί που ήταν, που ήρθε στη χώρα μας, και μας θύμισε μερικά από τα δικά μας αγαπημένα μιας περασμένων μάλλον ετών, αλλά είπε και καινούρια, όπως αυτό που έφυγες τώρα στον αέρα μας, το Lucky Again. Ήταν γενικά μια πολύ ωραία βραδιά με πολύ ωραία ατμόσφαιρα,

Αυτό ήταν το Golden Sun εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Τρίτης και είμαστε εδώ. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν θέλετε, μα κάνετε κλικ και στα προσωπικά μας για να μιλάμε και εκεί, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα όπως πάντα, όπως κάθε απόγευμα, στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Εκεί θα μας εντοπίσετε, εκεί θα επικοινωνήσουμε.

Τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι από το 2021, Can't Hide It, Curtis Harding. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε στις μουσικές μας εδώ στο κόσμο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Cave the Stars Were Mine και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής με αυτό το τόσο τρυφερό τραγούδι εδώ στο Κόσμος 93,6 και κάνοντας μια βόλτα στο τι παίζει στην πόλη απόψε συνειδητοποίησα ότι γύρω στις 11, 11 και 4 δεν κάνω λάθος στο Vox έχει μια ταινία που δεν θέλει κανείς να δει, μια ταινία σε σκηνοθεσία Wong Kar-wai, την ερωτική επιθυμία δηλαδή, The Mood for Love, και η υπόθεση, αν δεν την θυμάστε, είναι, μας μεταφέρει στο Hong Kong του 1962, όταν μια γυναίκα και ένας άντρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν θα συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοι τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Αψεγάδια στο πραγματικά πορτρέτο της θλίψης και της λαχτάρας, που σημαίνει ο έρωτας,

Νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που ταιριάζουν πάρα πολύ σε road trip. Θα το έβαζα νέτα στη λίστα. Canons, This Night, This Nights. Και διάβαζα τώρα στο lifeo.gr πως ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ζήτησε λέει σήμερα από τους επικεφαλείς του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να πούν όλη την αλήθεια για το κλιματικό κόστος των κέντρων δεδομένων. Παράλληλα επέκρινε τα ορυκτά καύσιμα, την καταστροφική λέει πηγή ενεργειακών και κλιματικών κρίσεων. Τέρμα λέει τα κρυφά κόστη. Πρέπει να μπει τέλος στο βάρος που αναλαμβάνουν όσοι είναι λιγότερο ικανοί να το αντέξουν. Ήρθε η ώρα να πούμε όλη την αλήθεια. Αν η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, πρέπει να είναι ειλικρινής σχετικά με το πόσο μας κοστίζει σήμερα, είπε σε ομιλία του στην εβδομάδα δράσης για το κλίμα στο Λονδίνο. Και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για την περιβαλλοντική διαφάνεια, στο πλαίσιο της οποίας οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να μετρούν και να δημοσιεύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε άνθρακα, νερό, γη των δραστηριοτήτων τους. Συχνά λέει οι κοινότητες αφήνονται στην άγνοια σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υποδομών που αναπτύσσονται γύρω τους. Και αναγνώρισε ότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού, γης και ενέργειας, αν και μπορεί να συμβάλλει στην επιτάχυνση των λύσεων για το κλίμα.

Σύναψον, Τιμπού και Κλου, και αυτό ήταν το New Blanche και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Σας θυμίζω ότι επικοινωνούμε στο 210-606-6429 και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber Cosmos Radio, έτσι θα μας βρείτε. Πάμε για μια μικρή ανάσα και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο εδώ στους 93,6 στον αέρα του δικού μας κόσμου, που έχει τις δικές μας μουσικές, το δικό μας καταφύγιο δηλαδή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Michelle Σαφέρ, Black Thoughts on Little. Τι ωραίο που είναι αυτό το πρώτο call. 5 λεπτά μετά από τις 5 γυρίσαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6. Εδώ μένουμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έχει γράψει στο lifo.gr ο Νικήτας Δεσποτίδης ένα πολύ ωραίο άρθρο, και είναι ακριβώς, περιγράφει ακριβώς αυτό που έχουμε και εμείς σχολιάσει και άλλες φορές, αυτό που ζούμε σε αυτή την πόλη. Ο τίτλος του είναι «Στην πόλη αυτή δεν έμεινε πια χώρος για μουριές, και αν τελικά, λέει, το ιστορικό καφενείο των Εξαρχείων κλείσει, οι Αθηναίοι θα πρέπει να αποδεχθούν τη θλιβερή πραγματικότητα. Οι μνήμες τους και η γνώμη τους για την πόλη δεν έχουν πια καμία σημασία». Γράφει λοιπόν πως ότι όσοι ζούμε και δουλεύουμε σε αυτή την πόλη χρειαζόμαστε τους χώρους μας όπως τους θέλουμε και τους θυμόμαστε εμείς, όχι όπως τους φαντάζεται, λέει, μία εκδοχή της τουριστικής βιομηχανίας, η οποία μας ανέχεται ως κομμάτι του τουριστικού σκηνικού και της εμπειρίας. Έχει σημασία να το διαβάσει κανείς αυτό το κείμενο, και νομίζω ότι είμαστε σε μία πόλη η οποία για κάποιο περίεργο λόγο θέλει να σβήσει το παρελθόν, προσπαθεί, λες, και έχει πάρει μία γόμα και θέλει να αλλάξει τα σημεία αναφοράς μας. Σβήνει πάνω στο χάρτη πράγματα.

Αυτό έχει τίτλο «Όρο», κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 από Carol C και Gitkin, πολύ ωραία συνεργασία, και έχουν αυτό τον δικό τους ιδιαίτερο πολύ ήχο. Και τώρα πάμε στον ήχο των Crackbean. Μια στάση στο Τέξας για το «So We Won't Forget».

Μπεϊρούτ και το Ναντ, αυτό που πέρασε μόλις. Και επειδή λέγαμε πριν για θερινό σινεμά, άκουσα καλά λόγια, δεν την έχω δει, αλλά άκουσα καλά λόγια για την ταινία Λεβιτικούς που έχω βάλει στο πρόγραμμα ότι πρέπει να δούμε, σε σκηνοθεσία Adrian Chiarella. Από την Αυστραλία μας έρχεται το συγκεκριμένο φιλμ και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, η ιδέα του «Σε ακολουθεί» παραλλάσσεται με ενδιαφέρουσες ατμοσφαιρικές, αν και όχι στο σύνολό τους, λέει, απόλυτα αποτελεσματικές σενεριακές και σκηνοθετικές εμπνεύσεις. Λεβίτικους λοιπόν, μια ταινία τρόμου που παίζεται αυτή την εβδομάδα στα σινεμά,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλιο. Μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έπαθε κανείς τίποτα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσησης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου 2026 στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρίκαλε στην Τουρκία. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος 90.

το θυμηθούμε. Ροζό και Aloe Black και Loving You Is All I Want To Do. Ωραίο είναι αυτό όταν μπορείς να το πεις, και όταν συμβαίνει επίσης είναι πολύ πιο ωραίο. Εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έχουμε 24 λεπτά ακόμα μπροστά μας. Καλησπέρα αν ανοίξατε ξανά, αν ανοίξατε τώρα μάλλον τα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι αν είστε εδώ από τις 4 στην παρέα του απογεύματος. Τέρι καλή.

Μάλι και το ζετέμ, και λέω να κάνουμε και μια στάση λίγο πριν φύγουμε στο φεστιβάλ, στο φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, που φέτος μας έχει μια έκπληξη, μια σπάνια εμπειρία. Για πρώτη φορά το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ανοίγει τις πύλες του λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, για την ακρίβεια ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, για δύο παραστάσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον χώρο και αξιοποιούν τη νυχτερινή συνθήκη ως αναπόσπαστο μέρος της δραματουργίας τους. Στο πλαίσιο των κύκλων «Ένα συνθέτης, ένα έργο, μία ηθοποιός» και «See Music Now», δύο σύγχρονοι δημιουργοί, ο Δημήτρης Καμαρωτός και ο Ζήσης Ζέγκλιας, μετατρέπουν το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, έναν αρχαιολογικό χώρο που παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, σε τόπο περιπλάνησης, στοχασμού και εμπειρίας. Η πρώτη μεταμεσονύκτια πρόταση παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες, 26 και 27 Ιουνίου, στις 23:59. το βράδυ, και φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Καμαρωτού, το Άλκηστης, το οποίο μετά την υπόσχεση δεν αποτελεί λοιπόν μια νέα ανάγνωση της τραγωδίας του Ευρυπίδη, είναι μια βιωματική διαδρομή μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, όπου οι θεατές ακολουθούν μια γυναίκα που μοιάζει να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο υπαρξιακό σταυροδρόμι. Και η παράσταση γεννήθηκε από τη συνάντηση δύο πραγμάτων, της ενασχόλησης του Δημήτρη Καμαρωτού με την Άλκηστη και της ιδιαίτερης ιστορίας του αυτού του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πολύ ωραία δράση αυτή.

Bridges και το Laredo και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Έρχεται η Claudia Matola. Μείνετε μαζί της. TYO από τη Γαλλία για το φινάλε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μία νύχτα στην Νάπολη. Μία νύχτα στην Νάπολη με μία μεγάλη μεγάλη παρέα. Σαντάνα, Κάρλος Σαντάνα, Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρη, Σολεδάδ. Παρέα για ένα όμορφο τραγούδι και με αυτό ξεκινάμε αυτό το δίωρο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας, Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτουλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Ναΐκα. Θα την απολαύσουμε ζωντανά 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, σημειώνεται η ημερομηνία. Και καλά μαζί στο Bam Love. Απογευματάκι 3η 23 Ιουνίου με ζέστη, θερμοκρασία να ανεβαίνει σίγουρα και επίσημα στο καλοκαίρι,

Με το La Realite. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Καλώς ήρθατε καινούργοι στην παρέα. Μπορείτε να καλείτε στο 210-6066-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Messenger, Facebook, official σελίδες. Κάνεις like, follow, ακολουθείς, στέλνεις τα μηνύματά σου και εκεί. Και στο Viber. Στις σελίδες στο Facebook μπορείς να παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, να κερδίζεις προσκλήσεις για σινεμά, κινηματογράφος, θέατρο, συναυλίες. Ο κόσμος είναι παντού και συναντιόμαστε σε κάθε σημείο της πόλης με μουσική πάντα, όταν υπάρχει μουσική. Η Λοκομόντο στον αέρα μας, καραπιπερί μου.

Και με σουβλάκι στις πλατείες παίζει κόσμος, έτσι. Και παίζει λοκομόντο. Καλή όρεξη λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμο συντονισμένη. Στη Χίο, Μυτιλίνη, στη Σαντορίνη, στο κέντρο της Αθήνας, Ιταλία, κλανδεστίνο, Ρικάρντο Μπονσάντο.

Στην Ιταλία βρεθήκαμε, Ιταλία το 2026, Ρικάρντο Μπονσάντο και το Κλαντεστινό. Από την Ιταλία στη Γαλλία σε ανέμους. Όπως είχαμε και εμείς ανέμους, τώρα σταμάτησαν λίγο τα αεράκια και νιώθεις τη ζέστη μια χαρά. Το καλοκαίρι δηλαδή μπήκε επίσημα, όπως και να το δεις. Γκαμπριέλο Γκόστ στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Και Viber, στέλνετε και στο Viber μήνυματα.

0: Έκανε θράψη αυτή η εκτέλεση του Wicked Game που έκανε. Με καύσωνα Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία και στη Γερμανία. Η θερμοκρασία έχει φτάσει στη Γαλλία τους 40 βαθμούς. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε γλιτώσει μέχρι στιγμής από τα μελτέμια. Με 8 μποφόρ, με αέριδες μεγάλους που στέλνουν όλο τον αέρα δυτικά και την έχουμε γλιτώσει μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε και για το υπόλοιπο καλοκαίρι, γιατί είναι άγριος καύσωνας λίγο αυτό στην Ευρώπη φέτος. Θα δροσιστούμε με μελτέμι ελληνικό από νεκρική σιγή, το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, Flow Profile, Πέρσα Σέργη, η παραγωγή όλη του Φάνη Λάμπρου και με ένα φοβερό εξώφυλλο από τα πολύ ωραία άλμπουμς που μόλις κυκλοφόρησαν εδώ στη χώρα μας, Ιστερόγραφο. Ιστερόγραφο από νεκρική σιγή.
1: Είναι μια μουσική διαδρομή. Ή μήπως όχι. Είναι απλά διαδρομή. Μια αναδρομή. Με ένα στυλό και ένα χαρτί. Και μια φωνή. Σαν νεκρική σιγή. Ιστερόγραφο. Μέρος δεύτερο. Η διαδρομή.

0: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που του χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Του τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Συλλήψη στην Άγκυρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι αναζητούνται, καθώς κρίθηκαν υποπτοί για διασυνδέσεις με την τζιχαστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Γκουτιέρες αυτόν τον ήχο, φοβερό περιβάλλον. Desert περιβάλλον, βλέπεις τον κάκτο δηλαδή. Νιώθεις ότι υπάρχουν κάπου γύρω κάκτη σε αυτό το περιβάλλον που ζευγάζουν οι Ερμάνους Γκουτιέρες. Πολύ ωραία παραγωγή. Ελβετία, Εκουαδόρ, τους είδαμε στην Τεχνόπολη, έτσι, τους Ερμάνους Γκουτιέρες, και φτιάχνουν τα ωραία τους μαζί και με τον Ντάν Άουερμπαχ και με τις συνεργασίες τους που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και έχουν τη δική τους άνοδο στη μουσική. 7:25 είναι, βραδάκι, απογευματάκι Τρίτης, 23 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο. 23 Ιουνίου διαβάζω ότι είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Και να τα λέμε ότι οι γυναίκες έχουμε πάντα δίκιο, όχι μόνο σε αυτά, και στα μουσικά και σε διάφορες συμβουλές, για να μην μπω σε όλα και παρεξηγηθούμε εδώ με τους άντρες, αλλά σίγουρα μια γυναίκα άκουγε τον άντρα της να κάνει τις πρόβες του στην κιθάρα, να μαθαίνει ακορντάκια για να... όχι να μαθαίνει ακόρντα, μια χαρά ακόρντα ξέρει ο άνθρωπος, ήξερε μάλλον, αλλά έκανε το practice του στην κιθάρα. Και του λέει η γυναίκα του ότι αυτό τι είναι που παίζει, είναι καταπληκτικό. Τη λέει, πράκτης την κιθάρα είναι. Δεν νομίζω, του λέει. Μήπως να γράψει κανένα τραγούδι πάνω σε αυτό το ακόρντο που παίζεις. Τη λέει, μα δεν πάει τώρα σε progressive rock μπάντα αυτό το ακόρντο να το κάνω τραγούδι. Και του λέει, μα πάει πολύ. Δοκίμασέ το. Δοκίμασέ να γράψεις ένα τέτοιο τραγούδι ακόμη και σε μια μπάντα που μπορεί να είναι progressive και να νιώθεις ότι δεν της ταιριάζει. Γιατί όλα έχουν χώρο. Και έτσι με μια τέτοια συμβουλή, με μια αισθητική γυναικεία, με ένα αυτή που άκουσε κάτι που ακόμη και ένας progressive μουσικός δεν άκουσε, γράφεται ιστορία.

από το 77 και πολύ μπορεί ο Κέρι Λίβγκρεν να πίστευε ότι δεν είναι αυτό κάτι που ταιριάζει στους Κάνσας, και αυτό είναι και το, είναι φοβερή ηρωνία το ότι όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, εντάξει, οι άνθρωποι που ακούνε progressive rock ξέρουν και για τα άλλα albums των Κάνσας τη μουσική τους, όχι από τον Dust in the Wind, αλλά γενικότερα είναι γνωστή από τον Dust in the Wind, δηλαδή από outsider κομμάτι που και εκείνος έλεγε ότι πού να ταιριάξει τώρα σε progressive μπάντα. Αλλά έγινε τώρα η σημαία των Κάνσας, τον Dust in the Wind, τον έγραψε ένα τόσο, τόσο μεγάλο και ωραίο τραγούδι που έχει μια παγκόσμια αλήθεια μέσα που είναι πάντα επίκαιρη. Αυτά γίνονται Long Time Gone στο 2013. Billy Joe Armstrong και

Time Gone, Billy Armstrong και Nora Jones. Στη συναυλία, τη φοβερή βραδιά έτσι στο θέατρο Λουκαβιτού που είδαμε και τον Chris Isaac, έπαιξε αρκετή country και rock and roll. Βέβαια η βάση του ούτως ή άλλως είναι του Chris Isaac, καλά όχι μόνο του Chris Isaac, όλη τη δυτική μουσική, αλλά τη μισή τουλάχιστον. Αλλά είχε και τις εκπλήξεις του. Αυτά είναι τα ωραία, ότι σχεδόν σε όλες τις συναυλίες υπάρχει μια εκπλήξη που δεν περιμένεις. Δηλαδή εκείνο το βράδυ ότι θα ακούγαμε το Killing the Blues του Roland Charlie που έπαιζε μπάσο, ήταν ο μπασίστας του Chris Isaac, ήταν session μουσικός μαζί με τον Chris Isaac και παίζει και μαζί του, και είχε γράψει αυτό το υπέροχο τραγούδι για τον Robert Plant και την Alison Krauss που τους έδωσε και ένα βραβείο Grammy το 2007 για το Raising Sun, σπουδαίο άλμπουμ, και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο. Το ερμηνεύουν μαζί σε περιοδία που έχουν πάει, δηλαδή ο Robert Plant, θα τον δούμε, το Robert Plant πλησιάζει, έφτασε η εποχή σε λίγο καιρό. Πού πω, φοβερό, λες να το παίξει και ο Robert Plant το Killing the Blues, μπορεί να το ακούσουμε από Robert Plant Killing the Blues με Alison Krauss εδώ, Roland Charlie.

Killing the Blues του Roland Sally από το Robert Plant και την Alison Krauss. Μακάρι να είναι άλλη μια έκπληξη να τα ακούσουμε από Robert Plant. 9 Ιουλίου ζωντανά στο Θέατρο Λουκαβιτού και 11 Ιουλίου στο Sunny Festival. Αν και εντάξει, δεν θέλει, έχει γυρίσει την πλάτη εντελώς στους Led Zeppelin, το είπε από τότε που έφυγε ο Bonham από τη ζωή και πολύ καλά έκανε. Δεν θέλει να συνεχίσει αυτή την κατάσταση με τους Led Zeppelin. Το κάθε τι κάνει τον κύκλο του. Ο Robert Plant είναι από τους καλλιτέχνες που ξέρουν πότε κλείνει ένας κύκλος. Σε αντίθεση με τον Jimmy Page που θέλει, ας πούμε, να πάει εκεί στα στάδια να παίζει με τους Led Zeppelin. Ακόμη που εντάξει, μπορεί, ο Jimmy Page το στηρίζει, μπορεί να παίξει κιθάρα. Ο Robert Plant δεν μπορεί να το στηρίξει. Το ξέρει, έκανε τον κύκλο του και στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του και με όλα αυτά που γίνανε, γιατί πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Και με το θάνατο του Bonham, γιατί ήταν σαν αδερφός του, και με το γιο του, πάρα πολύ σκληρά πράγματα. Πήρε τα roots, τη δική του πορεία στη solo καριέρα του, και πάρα πολύ όμορφα και με πολύ καλή αισθητική το κάνει σερβ, το ακολουθεί και το υπηρετεί ο Robert Plant. Βέβαια, να τα λέμε ότι στις συναυλίες του παίζει τα τραγουδάκια το Led Zeppelin. Δεν είναι δηλαδή ότι άντε και μαύρη πέτρα τα ξεχάσαμε. Τα παίζει σε άλλες εκτελέσεις βέβαια, έτσι ψηλό folk που είναι και απολαυστικά. Αλλά ναι, εντάξει, τη δίνει αυτή τη... Το κάνει αυτό το δώρο στο κοινό. Φρανσουάζ Αρντί.

0: Όχι, έχω και τον Πέτρο Αδάμ μέσα σε όλα που μου στέλνει μηνυματάκι ότι έχει δει το set list του Robert Plant και θα παίξει το Killing the Blues. Δηλαδή να μην έχουμε μια φαντασίωση, ας πούμε, εκεί να περιμένουμε να παίξει το Killing the Blues. Έχουμε τον Πέτρο Αδάμ που κάθε και κοιτάει τα set list, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Δεν χάνει να δει τα set list ο Πέτρος Αδάμ.
1: Cosmos Classic.

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bob Marley, The Wailers, Buffalo Soldiers, ένα μίξ λίγο διαφορετικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, όπου και αν βρίσκεστε διαβάζουμε τα μηνύματά σας και από Κεφαλονιά, από Σαντορίνη, από την Πορτογαλία, με ζέστη πολύ. Καλησπέρα κόσμος στα ραδιόφωνα σας, Γαβρίλ Ρεμούνδο στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, σε ένα road trip μουσικό απογευματινό.

Πελούσο, Ακαμπάγιο, Αργεντινή και Ισπανία, λοιπόν, στο τέλος του 25 από το άλμπουμ Mal Portada. Κόσμος 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber. Με ένα search Cosmos Radio στέλνεις μηνύματα στο Viber, στο Messenger. Και στο 2026 Love Me or Leave Me από Tumbao Experience.

Last Life από Silo Green, γεμάτη ζωή. Πάντως σίγουρα έχει ζήσει ο Keith Richards και στα 80 του, λέει, κατάλαβε ότι τελικά πρέπει να προσέχει και να μαζευτεί, να κόψει το κάπνισμα και να έχει γίνει ζωή στα 80 του, έτσι, αφού έχει κάνει οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο, ό,τι κρεπάλι, τρέλα, κατάχρηση. Ποτέ δεν είναι αργά. Βυσικά, don't try this at home. Δεν είναι όλοι Keith Richards.

Byrne, David Byrne, αυτές τις μέρες. Ο David Byrne είναι το hot, η ωραία συναυλία, οι ωραίες νύχτες που ζούμε με όλες τις συναυλίες αυτές τις μέρες. 23 Ιουνίου, επέτειος γέννησης της June Carter, η γυναίκα του Johnny Cash, και όχι μόνο η γυναίκα του Johnny Cash, η πρώτη οικογένεια της country και μια σπουδαία γυναίκα. Γεννήθηκε το 1929, 23 Ιουνίου, και έφυγε το 2003, λίγο μετά έφυγε και ο Johnny Cash. Ήταν η γυναίκα της ζωής του, η παρέα του, όπως πάντοτε έλεγε και την παρουσίαζε. Η καλύτερη μου φίλη, έλεγε όταν την παρουσίαζε στη σκηνή. Και βέβαια πίσω από τη μεγαλύτερη επιτυχία του Johnny Cash, όχι μόνο ήταν η June Carter, και πίσω από όλη του τη ζωή. Σχεδόν του έσωσε τη ζωή και η June και η οικογένειά της.

0: αυτό το τραγούδι, τη μεγαλύτερη επιτυχία του Τζόνι Κας. Η γυναίκα που πίστευε ότι δεν είχε τόσο ταλέντο όσο οι αδερφές της, παρόλο ένιωθε πάντα η Τζουν Κάρτερ ότι χρειαζόταν περισσότερη προσπάθεια στη μουσική σε σχέση με τις αδερφές της, και έτσι ξεχώρισε για το πηγαίο κωμικό της ταλέντο. Ήταν η χιουμοριστική περσόνα, η θεία πόλη, και η κωμική της ρόλη την καθιέρωσαν στη σκηνή, πάντοτε έλεγε τα αστεία της. Ήταν και στο πετυχημένο οικογενειακό συγκρότημα The Carter Sisters and Mother Mabel, παίζοντας διάφορα όργανα, φυσικά τραγουδούσε μέσα στη μουσική από 10 ετών. Και μικρός και ο Τζόνι Κας την είχε ερωτευτεί από μικρό παιδί, τελικά έγινε η γυναίκα της ζωής του, η δεύτερη γυναίκα του και ο δικός της δεύτερος άντρας. Μαζί έζησαν και μαζί έφυγαν. 23 Ιουνίου, η επέτειος γέννησης της Τζουν Κάρτερ. Σύντομο το διαφημιστικό break, επιστρέφουμε εδώ στον κόσμο στις μουσικές μας.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Ρομπέρτα Κάμπος και Μαρή Φρόες παρέα, μόλις κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ και έτσι ολοκληρώνεται με ένα σόλο αναπάντεχο. 8:25 είναι, βραδάκι Τρίτης έρχεται, 23 Ιουνίου, επίσημα το καλοκαίρι έχει μπει. Το νιώθουμε και στη ζέστη, ας ελπίσουμε ότι κάπως απέχουμε από το μεγάλο καύσωνα που γίνεται στην Ευρώπη, με σαραντάρια στη Γαλλία, Πορτογαλία, μέχρι και στη Γερμανία. 37 βαθμούς. Εμείς με τους βορειάδες μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει. Γαβρίλ Ρεμούνδος, δροσερός, φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό με Quantic και Άννα Τιζού.

καφέ ακούσαμε Serge Gainsbourg. Μια έρευνα που έχουν κάνει οι ψυχολόγοι δείχνει ότι οι άνθρωποι που είναι να χωρίσουν παίρνουν την απόφαση πολύ νωρίτερα. Τείνουν να αποστασιοποιούνται συναισθηματικά πολύ πριν το καταλάβουν οι σύντροφοί τους. Ο άλλος σύντροφος, αυτό δείχνει η έρευνα, αυτό είναι το τρομερό, παραμένει ικανοποιημένος μέχρι τη στιγμή της πλήρους κατάρρευσης, σαν να μην είχε καταλάβει τι έχει προηγηθεί. Και αυτό, γι' αυτό καμιά φορά λένε οι ψυχολόγοι ότι μοιάζει με έναν απάντεχο δυνατό χτύπημα στο στομάχι. Ενώ ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μια αυθήνουσα πορεία εδώ και μήνες, ο άλλος προσπαθεί ακόμη να κανονίσει την καθημερινότητά του.

Τζανίνα Μπούλερ και Ούλρι Χόρθ που έκαναν την έρευνα λένε ότι οι άνθρωποι συνήθως αρχίζουν να προετοιμάζονται συνειδητά, ασυνείδητα ή ασυνείδητα για τη ζωή μετά το χωρισμό, ενώ η σχέση είναι ακόμα ενεργή. Συναισθηματικά βρίσκονται ήδη στα μισά του δρόμου προς την έξοδο πριν καν ανοίξει πόρτα. Από τη στιγμή που περνάς την απότομη πτώση, η ανάκαμψη γίνεται απίθανη. Σε εκείνο το σημείο δεν διορθώνεται τίποτα, απλά περιμένει κανείς το τέλος. Η πιο απότομη κάμψη συμβαίνει μετά από ένα συγκεκριμένο μεταβατικό σημείο. Η παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματική πριν από αυτό. Επομένως λοιπόν ο έρωτας δεν γκρεμίζεται μέσα σε μια στιγμή, μαραίνεται και απλά κάποιοι δεν το παρατηρούν.

φοβερή στιγμή για τους Dire Straits στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 79 και είναι και παραγωγός ο Jerry Wexler. Σε αυτό ο άνθρωπος, εντάξει, που έχει δουλέψει με όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες, με τον Ray Charles, με την Aretha Franklin, με τον Wilson Pickett δούλεψε πολύ σε μερικά από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών και πίσω από το δεύτερο άλμπουμ λοιπόν εδώ των Dire Straits που ήταν κάπως μυστηρίζει κριτικές του, άδικα όμως. Ιδιαίτερα το Once Upon a Time in the West με αυτό το reggae ήχο ήταν μια απίστευτα καλή στιγμή και η παραγωγή του που φαίνεται ότι είναι έμπειρη παραγωγή από πίσω. Για κάποιο λόγο το λάτρεψαν στη Γερμανία. Αυτό είχε γίνει νούμερο ένα στη Γερμανία τότε. Το Once Upon a Time of the West είναι η πιο δυνατή στιγμή, αν και το Lady Writer ήταν το πιο γνωστό κομμάτι. Ιούνιο το 79 κυκλοφόρησε. Εμείς το σήμερα να έρθουμε στο 26. Ιμπραήμ Μαλούφ και τρομπούν Σόρτι.

Εμπράιμ Μαλούφ και τρομπόν σόρτι στο Bring the Light. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Βραδάκι Τρίτης ήρθε, 23 Ιουνίου. Ο Πέτρος Αδάμ ήρθε, μείνετε εδώ συντονισμένοι στον κόσμο μας. Κλάουντιο Μάτο λέει στο μικρόφωνο στις μουσικές. Γαβρίλη Ρεμούνδος στη φροντίδα του ήχου. Και έχω ένα request εδώ από το Viber που γράφει ο Γιώργος, ότι θα ήθελε να ακούσει Gloria Estefan. Why not? Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you. Μείνετε εδώ στον κόσμο και σίγουρα the rhythm is gonna get you. Φιλιά, καλό βράδυ. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, στο εξωτερικό, αν έχετε φύγει και διακοπές, καλύτερή σας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχουμε πολλά σήμερα να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-6-6-6-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεστε, και το Summer Radio, το νέο pop-up radio που θα παίζει όλο το καλοκαίρι με την σύμπραξη του Δευτέρου και του Κόσμος, φίλες και φίλοι, και είναι τα τραγούδια, το soundtrack που μπορείτε να το ακούτε 24 ώρες το 24ωρο με μουσικές και με τραγούδια ελληνικά, ξένα, από τη Μεσόγειο, από την Καραϊβική, από παντού, από όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο soundtrack αυτών των ημερών, να το έχετε μαζί σας στις παραλίες, έξω, στο σπίτι, στο γραφείο, παντού. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και τρέχουν διαγωνισμοί για προσκλήσεις. Αφενός μεν στο A Culture την Παρασκευή 26 του μήνα, Ζερόν Καλούτα live. Στο Instagram έχουμε προσκλήσει για το live της Beth Hart την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, πρώτη του μήνα, τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι τις 29 Ιουνίου, μην το χάσετε αυτό το live, όπως και για το Jerome, γιατί θα έχει και καλεσμένους και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μόνο στο Facebook έχουμε και διπλές προσκλήσεις για τον Καλά Όπερας της ΚΟΑ στο Λυκαβητό την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή 3 Ιουλίου. Πω, φεύγει, έφυγε και ο Ιούλιος, έφυγε και ο Ιούνιος. Την άλλη Τετάρτη έχουμε πρωτομηνιά. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται με διαγωνισμούς μέσα στα social media, κυρίως στο Instagram, Facebook. Έχουμε τον Καλά Όπερας στην ΚΟΑ στον Λυκαβητό. Αν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber που βρίσκεστε, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα, προτιμήσεις, πώς περάσετε χθες το βράδυ, αν πήγατε στο live του Ζαλ Μισελ Ζαρ. Έλεγα τον ξενοφόρο τον Αράκο τώρα έξω από το διάδρομο και μου λέγε ωραία τα έπαιξε, είναι ο Ζαν Μισελ Ζαρ βεβαίως, αλλά το Oxygen το πείραξε πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχουν πολλές απόψεις, δεν θα το συζητήσουμε. Ο Ζαν Μισελ Ζαρ είναι ένας τιτάνας, είναι ένας θρύλος, εγώ τον έχω δει δύο φορές μέχρι και χθες και στο Ελώδιο και στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι τα project concept που στείνει ο Ζαν Μισελ Ζαρ είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικά, είτε τον δει κανείς στις πυραμίδες, είτε τον δει στο Ηρώδιο, είτε τον δει σε ένα ανοιχτό χώρο μες στην έρημο, είτε τον δει στην Κόκκινη Πλατεία, είτε τον δει στην πύλη του Βραδεμβούργου, δεν έχει καμία σημασία, στο Παρίσι. Από την άλλη βέβαια ο καθένας κάθεται και σκέφτεται και φτιάχνει ένα κόνσεπτ έτσι όπως ακριβώς το ενστερνίζεται στην ηλικία που βρίσκεται και την εποχή που θέλει να το τρέξει. Οπότε το AI ήταν και ένας λόγος που ακούμπησε αυτή τη στιγμή και η νέα τεχνολογία πάνω στις μελωδίες, στους ήχους και σε όλα αυτά που ετοίμασε ο Ζαν Μισελ Ζαρ χθες το βράδυ. Είχαμε όμως τη χαρά να τον δούμε. Γιατί δεν βλέπεις ο Ζαν Μισελ Ζαρ κάθε μέρα. Είχε να έρθει και 25 χρόνια στην Ελλάδα. Family Affair. Sly, Sly and the Family Stone. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αξεπέραστος, Sly and the Family Stone. It's a family affair. Χθες το βράδυ, τελειώνοντας την εκπομπή, μιλήσαμε ένα τραγούδι και είπαμε για τον Clive Davis. Έναν από τους ισχυρότερους, επιδραστικότερους και εμβληματικότερους παραγωγούς στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, που έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ. Το προσπαθούσα να το τσεκάρω για καμία ώρα, γιατί δεν ήταν επίσημη η είδηση. Ετών 94 στο σπίτι του στο Μανχάταν. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπαν το πρωί, άκουγα και τον Γιώργο και τον Λεωνίδα κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο, ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε κανείς να τον πει επιδραστικό. Επιδραστικό και όχι μόνο διορατικό, θέλετε, ήταν ο ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε τη μουσική από τις αρχές δεκαετίας του 60 μέχρι και τις μέρες μας, την κυριολεξία μέχρι τις μέρες μας. Πρώτα απ' όλα, διότι έμενε πάντα στην ιστορία αυτό το πάρτι που έκανε μετά τα Grammy από το 75 μέχρι και φέτος, και κανένας δεν ήθελε να χάσει αυτό το μεγάλο πάρτι. Από την άλλη όμως, δεν ήταν μόνο το πάρτι, ήταν ο άνθρωπος που αναβίωσε καριέρες, έσωσε καριέρες, δημιούργησε καριέρες, δημιούργησε πράγματα μέσα από την μουσική βιομηχανία εκεί από τον Μπρούκλιν, από τη Νέα Υόρκη, που γεννήθηκε σε μια, και μεγάλο σε μια μεσοαστική γειτονιά. Ήρθε αντιμέτωπος με σκληρές δοκιμασίες από νωρίς, πήρε πλήρη υποτροφία, πήγε στο New York University, πήγε στο Harvard, το τελείωσε στα μέσα του 50 και ασχολήθηκε μετά με το νομικό τμήμα της Columbia Records, χωρίς να έχει καμία προηγούμενη σχέση γενικά με την μουσική βιομηχανία. Και κάπως έτσι γεννιέται και δημιουργεί τις συνθήκες για να φτάσει στο σημείο να διοριστεί πρόεδρος της Κολούμπια την πιο καθοριστική στιγμή της καριέρας, όταν τον έπεισαν να πάει στο Pop Monterey Festival στην Καλιφόρνια. Εκεί είδε την Janis Joplin, είδε τους Big Brother and Holding Company, είδε όλη αυτή την μουσική σκηνή που δημιουργήθηκε από τον Bakersfield και έφτιαξε το κλίμα και το περιβάλλον για να δημιουργηθεί αργότερα το λεγόμενο καλοκαίρι της αγάπης, και φυσικά στα χρόνια της αντικουλτούρας στις Ηνωμένες Πολιτείες με αποκορύφωμα το Woodstock. Είναι περιττό να πούμε ποιοι ήταν οι άνθρωποι που έφτιαξε, αν θέλετε, δημιούργησε τις καριέρες. Εγώ ξεκινάω από τον Donovan, αφενός μεν, και αργότερα βέβαια με όλους τους υπόλοιπους. Δεν μένουμε μόνο στο Springsteen, το Santana, μένουμε στο Billy Joel, στους Blood, Sweat and Tears, στους Earth, Wind and Fire, στους Aerosmith, όπου ήταν και το συγκρότημα όπου το 1973 υπέγραψε και ξαναγύρισε μετά από χρόνια πάλι στη δισκογραφική εταιρεία. Ακούσαμε νωρίτερα τον Sly and the Family Stone. Μέσα στην Columbia υπήρχε φυσικά και η δισκογραφική, η Epic. Όσα πράγματα δεν ήθελαν και μουσικές να τις βάλουν μέσα στην Columbia, τις περνούσαν μέσα από την Epic Records. Και ήταν και ο λόγος που η Epic δημιουργήθηκε στην ουσία μέσα στη δεκαετία του 70 για να δημιουργήσει αυτόν τον ήχο της jazz και κατά κάποιο τρόπο τον ήχο της acid, αν θέλετε, αργότερα, και φυσικά της rhythm and blues, της funk και της soul, κάτι το οποίο δεν το είχε καθαρά μέσα η δισκογραφική Columbia. Αργότερα έφυγε, πήγε στην Arista Records, δημιούργησε την Arista Records μέχρι και σήμερα, μέχρι και τις μέρες μας. Μπόρεσε και έφτιαξε καλλιτέχνες και τα πάντα.

Λέγουμε νωρίτερα για όλες αυτές τις μπάντες, τα συγκροτήματα που έβαλε το χέρι του μέσα ο Κλάιβ Ντέιβις. Και ήταν και ο λόγος που η Κολούμπια διπλασίασε το εισόδημά της. Τελικά έφυγε από την Κολούμπια. Λένε ότι τον απέλησαν το 73, 13 χρόνια δηλαδή από τότε που μπήκε μες στην εταιρεία, για υπεξαίρεση κεφαλαίων της εταιρείας για μια πληρωμή ενός μπαρ του γιού του. Κατηγορίες για τις οποίες βρέθηκαν ελάχιστα στοιχεία. Και πολλοί λένε ότι απολύθηκε για πολιτικούς λόγους, συνδέοντας τότε το CBS με τη μαφία της Νέας Υόρκης. Αυτό ωστόσο καταλαβαίνετε ότι δεν εμπόδισε την Columbia Pictures, μια εταιρεία που δεν συνδέεται με την Columbia Records, να του δώσει την ευκαιρία να μπορέσει να ηγηθεί του μουσικού τμήματος. Γιατί ξέρετε, οι κινηματογραφικές εταιρείες συνήθως αποτελούνται από μουσικά τμήματα που βοηθούν στη διευκόλυνση της χρήσης μουσικής στο περιεχόμενο που δημιουργούν. Έτσι λοιπόν, αργότερα μπήκε μέσα στην διαδικασία και έκανε πράγματα μέσα από την μεγάλη οθόνη. Αργότερα έχουμε την Αρίθα και φυσικά βοήθησε στην αναβίωση της καριέρας της στην Arista Records, αφού έγραψε τη βιογραφία του. Χρησιμοποίησε χρήματα που το έδωσε η Columbia Pictures για να αναδιαρθρώσει μία από τις δισκογραφικές εταιρείες, τότε την Bell Records, και να ξεκινήσει τη δικιά του εταιρεία την Arista το 1974. Τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική και πήρε το όνομά της εταιρείας από την τιμητική εταιρεία στην οποία ήταν μέλος, το NYU. Αργότερα έφτιαξε άλλα μουσικά τμήματα, το Clive Davis Institute of Recorded Music, και γενικά ήταν η προσφορά του, ήταν με το αντίπαλο δέος του Αχμέτ Ερντογάν της Atlantic. Atlantic εκείνη την εποχή είχε το Ray Charles, είχε του Zeppelin, είχε του Stones. Έπρεπε κάτι να κάνει για να μπορέσει να βάλει λίγο όλα αυτά τα πράγματα στην μπαλάτσα, όπως λέμε, στη ζυγαριά. Έφερε επίσης τους Floyd στην Columbia ως αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία διανομής. Έφτιαξε την Carly Simon, τους Kings, τον Lou Reed, την Diane Warwick. Και πάνω σε όλο αυτό το πράγμα κρατάω, επειδή διαβάζω από χθες άπειρα μηνύματα, και ο Springsteen έγραψε και όλοι οι άλλοι. Είχε πει η Αρίθα ένα πολύ ωραίο. Είχε πει ότι έχει κερδίσει ο Κλάιβ, όταν έχει μια ιδέα τον ακούω, και όταν έχει κερδίσει κάποιος αυτό το σεβασμό, θέλει το καλύτερο για τους καλλιτέχνες, και σχεδόν ο ίδιος έχει πάντα δίκιο. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός στην Ελλάδα, στην Αμερική είναι super hero στην κυριολεξία, και βέβαια τον ανέδειξε, ήταν και ο Μπάρι Μάνιλο. Μπάρι Μάνιλο εδώ στο Μαντί. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα 23 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και εμείς παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούλδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, είναι καλοκαίρι, έχει μπει και η ζέστη για τα καλά. Ευτυχώς δεν έχουμε τον καιρό, μάλλον δεν έχουμε τη ζέστη και τα θύματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη από τον φοβερό αυτό καύσωνα. Και πρώτη φορά διάβαζα στην Γαλλία, έκανε βράδυ 23 βαθμούς. Ξέρετε, 23 βαθμούς στη Γαλλία είναι 35 σε εμάς. Ήταν το πιο ζεστό βράδυ που πέρασε ποτέ το Παρίσι, όπως λένε. Και βέβαια πάρα πολύ πνιγμή, καθότι οι περισσότεροι βουτάν στο Σικουάνα ή γενικά σε ποτάμια και σε λίμνες, και αρκετός κόσμος δεν ξέρει και να κάνει μπάνιο, αλλά αναγκαστικά βουτάει. Βλέπετε αυτή τη στιγμή στη Γερμανία και Γαλλία έχουμε, λέει, 18 θύματα από πνιγμούς αυτές τις μέρες. Είναι φοβερό το νούμερο. Η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι 45-46 βαθμοί. Θέλει λίγο προσοχή, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς και μιλάμε λίγο για τον Clive Davis. Σας λέω πράγματα που ίσως περισσότεροι να μην τα ξέρετε, γιατί ο Clive Davis δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος που συνέβαλε τα μέγιστα στην μουσική βιομηχανία. Έγραψε πολύ νέο στη βιογραφία του, τα απομνημονεύματά του, ετών 75. Φανταστείτε, είχε πει, είχε δηλώσει, διάβασα στους New York Times, ότι Simon Garfunkel ήταν ενθουσιασμένοι που είχε επιλέξει ο ίδιος το Bridge Over Troubled Water ως το πρώτο single στο ομώνυμο άλμπουμ του 70. Και είπε, ναι, είναι μια μπαλάντα, είναι μεγάλης διάρκειας, αλλά πρέπει να ξέρεις πάντα πότε να έχεις ένα home run. Δεν μπορείς να παίξεις τα πάντα με τους κανόνες. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και καλλιτέχνες που δεν πίστευαν ότι θα έκαναν.

Αυτή λοιπόν είναι η Patti Smith, Because the Nights. Και βέβαια η Patti Smith, αυτό είναι ένα signature song της Patti Smith, όπως ακριβώς και το Horses. Έτσι, ο Clive Davis, ας μην ξεχνάμε ένα πράγμα, άνοιξε μια δισκογραφική, έφτιαξε την Arista Records και υπέγραψε συμβόλαιο για να σώσει τρίτη φορά την καριέρα της Aretha, η οποία βρίσκεται μέσα στη δεκαετία του 80 και του 90 στη Νέα Υόρκη και διανύει μια νέα καλή περίοδο, όπως ακριβώς και την μπόρεσε και υπέγραψε και έγραψε, έβγαλε το Horses. Φανταστείτε, θεωρήθηκε πάρα πολύ σημαντικό και για τον ίδιο, αλλά αργότερα, όπως έδειξαν τα πράγματα, και για την ίδια την Patti Smith. Αυτό που κρατάω από όλα αυτά είναι ότι κάποτε είχε μιλήσει και είχε πει ότι έχω μετανιώσει που έχω χάσει δύο καλλιτέχνες. Ο ένας είναι ο Τζον Κούγκαρ Μέλενκαμπ και ο άλλος είναι ο Μίτλοφ. Δεν μπόρεσε ποτέ να τους φέρει. Για κάποιο λόγο προφανώς, για το Μέλενκαμπ το έχουμε ξαναπεί. Λέμε καλλιτέχνες που νομίζουμε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι τόσο γνωστοί. Έξω είναι superstar. Ο Μίτλοφ ήταν superstar. Ο Τζον Μέλενκαμπ έξω είναι superstar. Είναι κολλητός φίλος με το Springsteen. Ο ένας στην Καλιφόρνια, ο άλλος στο Τζέρσι. Όπως ακριβώς και με τον Μπάρι Μάνιλο. Ο Μπάρι Μάνιλο έχει παίξει τις περισσότερες φορές στο Las Vegas, έχει παίξει το International περισσότερες φορές πέρυσι από ό,τι έπαιξε όλη του τη ζωή και όλη του την καριέρα ο Πρίσλεϊ. Είναι τεράστιοι καλλιτέχνες, απλά εμείς δεν είχαμε και δεν έχουμε αυτή την αντίληψη, γιατί το μάρκετ το δικό μας δεν είχε και δεν σχετιζόταν με όλους αυτούς. Ο Clive Davis έβαλε την δίσκο στην CBS, υπέγραψε την συμφωνία διανομής με τον Gary Gamble και τον Leon Huff για να δημιουργήσουν τη Philadelphia International, και έλεγε μάλιστα ότι ήταν αδύνατο να βρω άτομα A&R να μπορέσω να βάλω μέσα κόσμο για να κάνει αυτό το πράγμα, για να μπορέσουν να φέρουν δηλαδή καλλιτέχνες και να καταφέρω να υπογράψει και για διανομή το Harold Melvin, τον Teddy Pendergrass, τον Bill Paul, τους OJs. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το έφτιαξε ο ίδιος. Και μιας και λέγαμε νωρίτερα για ταινίες, έβαλε, είπαμε, το χέρι του και στη μεγάλη οθόνη. Ήταν και ο λόγος που βγήκε και αυτό το soundtrack, To Serve With Love.

To Share With Love από, τον, από τη Λούλου και φυσικά την ταινία με το Σίδνεϊ Πουατιέ. Είχε πάρει και Όσκαρ. Ο Σίδνεϊ Πουατιέ είχε γίνει και μεγάλος δώρος εκείνη την εποχή και ως μαύρος καλλιτέχνης να πάρει Όσκαρ μέσα στην, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Λέγαμε νωρίτερα για τη Soul και για τον οίκο της Φιλαδέλφια, πως έβαλε και την δίσκο κυρίως μέσα στην μουσική. Ενεπλάκη άλλη μια φορά σε ένα σενάριο, στο οποίο ένας υπάλληλος με φερόμενες διασυνδέσεις με τη μαφία τότε ισχυρίστηκε ότι το CBS και η Phil International είχαν εμπλακεί σε πεϊόλα. Πεϊόλα, ξέρετε τι είναι? Είναι παράνομη πρακτική της πληρωμής με όποιο τρόπο δωροδοκίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού για να παίξει ένα τραγούδι και να δημιουργεί βέβαια ψευδείς αναφορές εξόδων. Και είχαν βάλει μέσα και τον Clive Davis ότι το είχε κάνει αυτό για να πληρώσει αυτό το μπαρ του γιού του πριν από 15 χρόνια. Κατηγορήθηκε γενικά για φοροδιαφυγής, δήλωσε ένοχος τότε για μια κατηγορία, κατά τα άλλα αθώθηκε. Εάν δείτε ποτέ το Vinyl, την ταινία που είχε, την τηλετενία της σειρά που είχε προβάλει η ΕΡΤ με παραγωγή τον Σκορτσέζε, πάρα πολύ σωστά μου το λέει και ο Γαβριήλ, και με μουσική επιμέλεια του Mick Jagger, θα καταλάβετε ότι ακριβώς αυτό το πράγμα, η ζωή του Clive Davis, είναι αυτά τα 12 επεισόδια του Vinyl που έχουμε δει στην δημόσια τηλεόραση. Ο ίδιος λοιπόν είπε τότε ότι αυτό ήταν ένα witch hunt, ήταν η διαδικασία, ένα κυνήγι μαγισσών που διεξήχθη από την παράνοια της εταιρείας ως δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και ότι η άδεια γενικά θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο, και ήταν και ο λόγος που μέσα από την Arista Records έφερε τελικά αυτούς που γούστανε στην πραγματικότητα και ήθελε χωρίς να τον ενοχλούν. Το ρώτησαν κάποτε ποια ήταν η τραγουδίστρια που ήταν ο μεγάλος έρωτας, ήταν το πουλέν της. Και εκείνος απάντησε για την Whitney Houston. Η Whitney Houston έκανε την αρχή και μετά μια σειρά καλλιτεχνών.

Ένα από τα αγαπημένα του παιδιά ήταν και η Αλίσια Κις, φυσικά, όπως ακριβώς και ο ίδιος το έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή. Ήταν ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος, ο οποίος ίδρυσε την Άριστα Νάσβιλ. Ήταν ο κάντρι βραχίωνας της δισκογραφικής εταιρείας και μη σας μπερδεύει την εποχή που είχε τον Alan Price, που είχε τον Johnny Cash, γιατί εκεί ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση μέσα στη δεκαετία του 90. Μιλάω για τον γνήσιο πραγματικό κάντρι βραχίωνα της Arista Records. Μιλάμε για τους Brooks and Dunn, μιλάμε για τον Alan Jackson, και παρά το γεγονός ότι δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνει τη rap, την LaFace Records λοιπόν, βάζει παραγωγό τότε τον Babyface και τον Bad Boy Records και τον Sean Combs, γνωστό Puff Daddy, όπου το 2000 τον διώχνει από την Arista και βάζει το Reed, και είναι και ένας από τους λόγους που μπορεί και υπογράφει μεγάλα συμβόλαια με καλλιτέχνες που κανένας δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να τους φανταστεί, από τον Rod Stewart που κάνει το μεγάλο comeback και τους Maroon 5 μέχρι την Jasmine Sullivan.

Αυτή είναι η Jasmine Sullivan. Jasmine Sullivan διασκευάζει το Baltimore, το οποίο το έχει κάνει φυσικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα Σιμών. Ό,τι ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την πρώτη ώρα είναι όλα τραγούδια τα οποία πήγαν στο νούμερο 1 στο Billboard Chart, όλα ανεξαρτήτου ηλικίας, εποχής, από το 65 μέχρι και τις μέρες μας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να μου διαφεύγει και το Baltimore, τη Jasmine Sullivan, πρέπει να είχε πάει νούμερο 1 στο Billboard, στα R&B Charts όμως, εάν δεν κάνω λάθος. Όλα τα υπόλοιπα είναι επιβεβαιωμένα, έχουν πάει στην κορυφή και, το, και της, φυσικά της Alicia Keys το Falling, και της Lulu το 67, και το Mandy του Manilow το 77 πήγε νούμερο 1, και πάρα πολλά άλλα. Κλείνουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που σίγουρα το έχω χορέψει όλος ο πλανήτης. Και ήταν ο λόγος που μπήκε η δίσκο μέσα στη ζωή των πολιτών της Νέας Υόρκης, Αμερικής, όλου του πλανήτη, του Studio 54, ακόμα και στην Ελλάδα. Earth, Wind & Fire, μέχρι τις 9.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 23 Ιουνίου. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκατος στον ήχο. Το καλησπέριζουμε, καλησπέριζουμε όλους εσάς φίλες και φίλοι. Είτε βρίσκεστε έξω, είτε είστε στις δουλειές σας, είτε επιστρέφετε στο σπίτι, είτε κάνετε διακοπές. Όπου και αν είστε, ακούτε το καλύτερο σταθμό της πόλης. Παίζετε καλύτερες μουσικές, καλύτερες μελωδίες. Έτσι αυτή την ώρα που πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος και αρχίζει και δροσίζει. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, The Man Who's All The World. Το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Kurt Cobain. Το έκανε μεγάλη επιτυχία η Λούλου εδώ παρέα με τον Bowie. Μερικούς μήνες πριν το είχε βγάλει ο Bowie το κομμάτι. Και αύριο εδώ στην ΕΡΤ, στο στούντιο Β της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, η Black Star Tribute Band θα παρουσιάσει τα, για, με αφορμή πάντα για τα 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, που είναι μέσα στο 2026, και φυσικά στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Κόσμος, το ραδιόφωνο που ξέρει πάντα και τιμάει τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς. Η Black Star Tribute Band λοιπόν ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό. Έχουμε δώσει προσκλήσεις από τις εκπομπές όλες αυτές τις μέρες, γιατί θα μεταδοθεί στο ραδιόφωνο με ταυτόχρονη μετάδοση από το Κόσμος 8-9 και κάτω στο στούντιο Β με την σκηνή να μοιράζεται ο Γιώργος Μπίλιος στη φωνή, η Λουίζ, ο Καλίστρατος Δρακόπουλος, ο Τζορτζ Γκαουντί που θα παίξει κιθάρα και έχει υπογράψει και τις ενορχιστρώσεις, ο Θοδωρής ο Καπετανάκος στον μπάσο, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα πλήκτρα και ο Σαμαλιέρης στο σαξόφωνο. Όλα αυτά θα παρουσιάσουν το τελευταίο άλμπουμ, το Black Star. Το άλμπουμ το οποίο υπογράφει ο David Bowie πριν φύγει από την ζωή. Έχουμε μιλήσει, έχουμε παίξει πολύ David Bowie, αγαπάμε τον David Bowie. Ο David Bowie δεν είναι απλά ένας καλλιτέχνης, ήταν μια ολόκληρη διαδρομή που άλλαξε τα μουσικά δρόμενα, δημιούργησε το glam rock, έβαλε την pop μέσα στην ψυχεδελική μουσική, άλλαξε τις ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην τέχνη, στην κουλτούρα και στην αντικουλτούρα μερικές φορές, από έναν άνθρωπο που εάν κάποιος θα μπορούσε να τον δει από μακριά θα έπρεπε να ζήσει 5 ζωές για να κάνει αυτά ακριβώς που πρόλαβε και έκανε ο David Bowie. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8 η ώρα το βράδυ, ο Γιώργος Μουχταρίδης θα παρουσιάσει, που ξέρουμε πόσο αγαπάει ο Γιώργος και πόσο καλά τον ξέρει τον Bowie, θα παρουσιάσει τη βραδιά 8 με 9 λοιπόν, ζωντανά από το ραδιόφωνο του Κόσμος. Δεν θα με ακούσετε, θα ακούσουμε την Black Star, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ζωντανά. Black Star Tribute Band λοιπόν ξαναζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά στο ελληνικό κοινό, εδώ στο ΕΡΤ, στο στούντιο Β. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ένα παιδί γνησιοτέχνο της Νέας Υόρκης. Αυτός είναι ο Ντιόν.

Soulforce. Λοιπόν, αυτό είναι ο Ντιόν εδώ παρέα με την Σούζαν Τεντέσκι. Είναι περιττό να πω, γιατί μιλήσαμε και χθες, έχουμε ακούσει πολλές εκπομπές σήμερα και αναφορές για τον Κλάιβ Ντέιβις. Είναι περιττό να πούμε ότι οτιδήποτε και αν ακούσουμε, οτιδήποτε και αν πιάσουμε από τον υπολογιστή τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ έτσι που μιλάμε, είτε από το, από το Spotify, είτε παίζοντας εγώ μουσική μέσα από το στούντιο, οτιδήποτε και αν παίξουμε, θα μπορούσε άρρηκτα να σχετιστεί με τον, με τον Clive Davis. Φανταστείτε, τώρα το σκέφτομαι λίγο, που έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε αφιέρωμα, παίζουμε κανονικά μουσική, απλά φανταστείτε ότι το 60, το Ruby Baby, σκέφτομαι το 63 που βγήκε, βγήκε πάνω στην Κολούμπια, όταν και τον Donna Prima Donna και το ομώνυμο τον Dion το 68-69, και μπαίνω μέσα σε σελίδα του Dion να δω τι γράφει, και λέει ο ίδιος ότι θεωρώ τεράστιο σεβασμό για τη σχέση που είχαμε 50 χρόνια με τον Clive Davis, και πολύ περισσότερο όταν εμένα με βοήθησε, λέει, στα χρόνια του early rock and roll releases with the label, και πολύ περισσότερο ότι τον θεωρώ dear friend. Για το κομμάτι με τον Bowie, φανταστείτε ότι όταν δεν είχαν σχέση άμεση, αλλά ο Bowie είχε μια δυναμική σχέση κυρίως από τον σεβασμό, γιατί υπήρχε μια κοινή φιλία με τον Luther Vandross. Luther Vandross βοήθησε τον Clive Davis για να φτιάξει τις μουσικές και να βάλει τον ήχο της Φιλαδέλφια και τον ήχο της Soul και της R&B μέσα στην δισκογραφική εταιρεία και στα παρακλάδια αυτών. Όταν πέθανε, όταν εισήχθη ο Clive Davis στο Rock and Roll Hall of Fame ως μη ερμηνευτής, γιορτάστηκε από ένα ευρύ δίκτυο καλλιτεχνών με άμεσους συνεργάτες και φίλους του Bowie. Και το 16, μετά το θάνατο του Bowie, αυτό το θυμάμαι γιατί έβλεπα τα Grammy, έκανε μετά ένα μεγάλο γκαλά, ψέματα, πριν τα Grammy έκανε ένα μεγάλο γκαλά, όπου είχε παίξει και είχε αποτίσει φόρο τιμή στο λεγόμενο Thin White Duke, με ζωντανές εκτελέσεις από τον Beck, από τα εναπομείνατα μέλη των Nirvana, από τον τότε νέο Jack Antonoff που έκανε τις παραγωγές, και από τον Adam που ήταν το μέλος των YouTube. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, να μπαίνετε, τρέχουνε προσκλήσεις φίλες και φίλοι. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: Μου λέτε πάρα πολύ σωστά για τον. Καταρχήν, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Ξάνθη. Μου λέτε ότι στην Αθήνα είναι κλειστοί οι δρόμοι σιγά-σιγά. Είναι κλειστοί οι δρόμοι γιατί έχουμε το μαραθώνιο. Έχουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου μέχρι τον Νιάρχος. Οπότε, αυτό το βραδινό αγώνα δρόμου. Οπότε, καλό είναι αν βρίσκεστε έξω λίγο υπομονή, γιατί πραγματικά κλείνουν κάποιοι από τους δρόμους. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Ακούτε ραδιόφωνο, περνάτε πάρα πολύ ωραία. Μου λέτε για το Μαρία Μαρία, μου λέτε για τις μουσικές, για όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία έκανε επιτυχία. Δεν έκανε επιτυχία ο ίδιος ο Clive Davis. Μα, να σας πω ένα τώρα έτσι που μου ήρθε. Me and Mrs. Jones του Billy Paul, που είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, αν θέλετε, στο Philadelphia International Sound System το 72, είχε πάει, ξέρω εγώ, στην κορυφή. Το Love Train των OJs. Όλα αυτά είναι από πίσω ο Clive Davis. Αλλά μου λέτε και για το Supernatural, βεβαίως. Εάν δεν υπήρχε να ξαναφέρει στην επιφάνεια τον Σαντάνα, η αλήθεια είναι ότι δεν θα έκανε αυτή την επιτυχία ο Σαντάνα φαινόμενο, που είχε εκείνη την εποχή μια πτώση, όπως δεν θα έκανε και την πολύ μεγάλη επιτυχία, ίσως να ήταν ορόσημο να μην το περίμενε και η ίδια η Whitney Houston, διότι ναι μεν έγινε και έκανε, έκανε το απόλυτο βγάζοντας και διασκευάζοντας το I Will Always Love You, αλλά νομίζω ότι δεν περίμενε πραγματικά κανένας ότι θα έφτανε στο σημείο να γίνει ένα από τα καλύτερα και most commercial albums, soundtracks όλων των εποχών, η Whitney Houston. Αυτό είναι αλήθεια και είναι πραγματικότητα. Όλα αυτά βέβαια πάνω στη μουσική, ξέρετε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, και να είστε σίγουροι ότι εάν το ψάξει κανείς παραπάνω θα δείτε και πάρα πολλούς συσχετισμούς, όχι μόνο στη μουσική. Και όταν μιλάμε για συσχετισμούς, πάντα στο μυαλό μας έρχεται ο Nick Cave. Nick Cave αύριο στο release.
1: Take a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Across the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Λούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Μάικ Σκοτ και η παρέα του. The Hall of the Moon. Εμβληματικά όπως και το Fisherman Blues, Waterboys. Waterboys έρχονται το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Sunny Festival. Ένας ήχος που κινείται στο rock, στη folk και φυσικά στις κέλτικες επιρροές. Η σχέση του Mike Scott με την Ελλάδα είναι ιδιαίτερη. Μπορώ να τη συγκρίνω με τον Πράισνερ, με τον Zbigniew Πράισνερ. Και το λέω αυτό γιατί, και ο Πράισνερ όπως και ο Mike Scott έχουν μια τεράστια αγάπη στην ελληνική μυθολογία και αποτελεί και για τον έναν και για τον άλλον, για τον Πράισνερ το ξέρω, για τον Scott μπορώ να σας το πω σε μερικές εβδομάδες, ότι αποτελεί μια σταθερή πηγή έμπνευσης στο έργο του. Και αυτό φαίνεται βέβαια και στο Return of Pan και στο Pan Within, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν, όποιοι είστε τυχεροί και μπορείτε, λόφος της Άνης, η θρυλική Waterboys, Σάββατο 1η Αυγούστου στο πλαίσιο του Sunny Festival 2026. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, εκεί που κάνει ζέστη. Χθες έπαιζε η Γαλλία με το Ιράκ. Έβλεπα το παιχνίδι το βράδυ. 2 ώρες διακοπή λόγω βροχής. Και όταν λέμε για βροχή, μιλάμε για βροχή. Κρύφτηκαν όλοι οι φύλαθλοι από το Φιλαδέλφια. 70.000 άνθρωποι. Διακόπη ο αγώνας τουλάχιστον για 2 ώρες. Για ακραία καιρικά φαινόμενα. Και ο του θαύματος, μετά από 2 ώρες, εμφανίστηκαν πάλι 70.000 άνθρωποι για να παίξουν το δεύτερο ημίχρονο. Και οι παίκτες. Και τέλειωσε και το παιχνίδι. Με νικήτρια τη Γαλλία.

Αυτή λοιπόν είναι η σύναψη. Βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Το είπαμε και χθες, αλλά το πούμε και σήμερα. Τζο Λοβάνο και Αντώνιο Φαράο Explorations, Ήρα Κόλεμαν και Τζόναθαν Μπλέικ. Ήταν το live το οποίο ήταν να γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και να εμφανιστούν στον περιβάλλοντα χώρο στο Ζάπιο. Ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει στο Ζάπιο, ότι άλλαξε, καταρχήν γκρεμίστηκε αυτό το σημείο αναφοράς, το οποίο ήταν ακριβώς μπροστά από το Ζάπιο και ήταν αυτό το χιλιάρι θέατρο, και έπρεπε να βρεθεί νέος χώρος για να γίνει το live και γενικά για, για τις εκδηλώσεις που είχαν οργανωθεί και για τις συναυλίες και τα θεατρικά που είχαν ξεκινήσει ήδη να προπολούνται εισιτήρια. Αλλάζει λοιπόν ο χώρος. Τζο Λοβάνο, Αντώνιο Φαράο, Ήρα Κόλεμαν και Τζόναθαν Μπλέικ θα εμφανιστούν στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ακριβώς στις 9. Κορυφαία jazz μπάντα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη, βάζοντας το hardbop, το bebop με την fusion και με την free jazz, θα βρεθεί στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Αλλαγή χώρου λοιπόν, αλλά κρατάμε την ίδια ημερομηνία, Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Από το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves. It's

Χουάν Αγκίρε και Εύα Αμαράλ, η Αμαράλ από το τελευταίο τους άλμπουμ, το ένα το προσωπικό, με τίτλο Dolce Vita. 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο. Big X, τα Plank παρέα με την Ella Langley.

Golpes en el corazón. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Σας αφήνω με τον Κάρλο Σαντάνα, το ζητήσατε. Παραγωγή Wycliffe Jean στην Arista Records. Στο μεγάλο comeback και στη μεγάλη επιτυχία που έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 90 ο Κάρλος Σαντάνα. Και βέβαια αυτό το Μαρία Μαρία που το έχουν πάρει τόσοι καλλιτέχνες και το έχουν διασκευάσει, το έχουν κάνει η Λούπα Remix τα πάντα. Μπαμπης Δούκατος ήταν στον ήχο. Εμείς κάπως έτσι υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Για να σας πάει με τις δικές μου μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Αύριο είπαμε, αύριο είναι Τετάρτη. 8 με 9 έχουμε την Black Star αύριο απευθείας από το στούντιο Β εδώ στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, για την παρουσίαση του τελευταίου άλμπουμ του David Bowie. 9 με 10 θα είμαστε στον αέρα παρέα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλη Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Με γαλλικό χρώμα ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή. Ιαν Τίρσεν, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 56. Εδώ η τελευταία δουλειά της Άρλο Πάρκς. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 3ης 23 Ιουνίου. Με ένα κέντρο λίγο μπερδεμένο. Λόγω ενός άγωνα δρόμου. Κλειστή πολυδρόμη, πολλή κίνηση. Μία πολύ απλή χτες λικελή στο Ηρώδιο. Και το απλή

Είχε να κάνει με τη σκηνική της παρουσία. Όχι πολύ τεχνολογία, όχι visual. Μόνη της επισκηνής με τους μουσικούς της. Και ένας πάντα αϊθαλής Ζαν Μισελ Ζαρ, γαλλικό χρώμα χτες στο ξέφατο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συνεργασία με το Ριλίς, Σεμπαστιάν Τελιέ, Ζαν Μισελ Ζαρ. Πολλοί κόσμος είχε πάει μόνο για τον Σεμπαστιάν Τελιέ. Και ένα Ζαν Μισελ Ζαρ, ο οποίος έπαιξε μουσική από τις τελευταίες του δουλειές και όχι τόσο από αυτά που μας έχει συνηθίσει. Έπαιξε μόνο 3 έτσι γνωστά παλιά τραγούδια, μελωδίες. Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε.

Το συμπέρασμα είναι ένα όμως, ότι ο 77χρονος Έμισελ Ζαχ είχε τέτοια ενέργεια που μετέφερε στο κοινό. Οπότε σίγουρα μας βάζει τα γυαλιά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

αφιέρωμα αύριο του κόσμου για τα 10 χρόνια από τον Black Star και 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Αύριο λοιπόν στις 8 με 9, για μία ώρα η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό. Ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το κόσμος. Παρουσίαση Γιώργος Μουχταρίδης.

Λοιπόν, σαν σήμερα γίνεται μια πολύ σπουδαία βραζιλιάνα τραγουδίστρια της σάμπα, η Έλζα Σοάρες.

Έλσα Σουάρες με μια δισκογραφία που ξεκινά από το 1960. Τελευταία της δουλειά το 2023. Έφυγε πλήρες ημερών το 2022 στα 91.

Με καταγωγή από την Ουαλία, η Daffy Jones. Με την τεράστια επιτυχία Mercy. Κλείνει σήμερα μόλις τα 41. Soul, pop, rock, pop music, neo soul. Αυτή ήταν η Daffy.

Pocket Pistol. Εγώ η Λεάβαλον μαζί με την Κάθλιν Μπάτς, hypothetically speaking, τι θα κάνεις τώρα αν υπάρχει ένα πτώμα και πού θα το κρύψεις ακριβώς. Εμείς θα πάμε στη Valerie June Carter Cash, η οποία γεννιέται σαν σήμερα το 1929. Η δεύτερη γυναίκα του Johnny Cash. Η οποία έπαιζε κιθάρα, μπάντζο. Και στη σύνθεση εδώ είχε βοηθήσει εννοείται τον Johnny Cash να γράψει τη μεγάλη επιτυχία Ring of Fire. And it makes

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Benjamin Clementine, ο Δάνδης ξαναχτύπησε με αυτό το καταπληκτικό Pizza Mind, τραγουδώντας βέβαια για την βαρεμάρα της εποχής. Δίναμε προσκλήσεις προάλλες για τα 25 χρόνια της ταινίας Αμέλη. Εδώ από το soundtrack, ο Ιαν Τίρσεν, La Continue de notre été, l'après-midi.

Life, life is wonderful. Αυτός είναι ο Αμερικανός Jason Mraz, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 49. Έχει ήδη κερδίσει 2 Grammy Awards και άλλα πολλά βραβεία. Αυτή τη στιγμή περιοδεύει κάπου προς την Ανατολή και θα επιστρέψουμε στην Έλισσα Σοάρες. Ήταν το 32ο άλμπουμ της το 2015, Amulher do Fim do Mundo, μια γυναίκα εκεί στο τέλος του κόσμου, κάπως έτσι μεταφράζει σε ελεύθερη μετάφραση ο τίτλος. Ένα άλμπουμ το οποίο συνδύαζε με μεγάλη δεξιότητα σάμπα, jazz, afro-funk μέχρι και post-rock.

Η τελευταία δουλειά του Γκαμπριέλ Ογκιούστ Λεβάν, ο αέρας. Και από τη Γαλλία πάμε στην Κολομβία. Transmutations ο τίτλος του άλμπουμ. Πράσινα μάτια, όχος βέρδες.

από αυτή την πάρα πολύ ωραία μπάντα. Μπαλτάζαρα Ογκύρια στην κιθάρα και στα φωνητικά, η Ιωάννα Μερκιουράνα στο μπάσο και στα φωνητικά και ο Σαντιάγκο Λισκάρνο στα ντραμς. Ιδρύθηκαν το 2020 στην Μπογκοτά. Στον δρόμο βέβαια που χάραξαν οι Γκράντεν και οι Glass Beans.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 10ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye, I Want You. Σε ένα remix, καλωσορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 10 χρόνια από το Black Star του David Bowie, 10 χρόνια και απουσία του. Αύριο στις 8 στο στούντιο Β' εδώ της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ ζωντανά σε κοινό. Ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το Κόσμος, παρουσίαση Γιώργος Μουχταρίδης. Γιώργος Μπίλιος, Λου Ιζ, Καλίστατρος Δρακόπουλος, Τζορτζ Γκαουτί, Θεοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σάμα Μαρλιέρη. Πρωτότυπες ενορχιστρώσεις, αυτή είναι η Tribute Band που υπογράφει ο Τζορτζ Γκαουτί. Έχουμε καλές ακροατές, αλλά και εσείς από το σπίτι μπορείτε να απολαύσετε αυτή τη συναυλία. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ 3η 23 Ιουνίου. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, 93,6. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, στην πλατφόρμα του Αρτέκο, που βρίσκεται όλες τις εκπομπές, αφιερώματα, συναυλίες. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

Ένα προσδόκητο ζευγάρι ήταν αυτό. Ήταν η Μπούικα με τον Jason Emeraz, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 49. Αφροϊσπανίδα τραγουδίστρια η Μπούικα. Ο Jason Emeraz, αυτό το Carry Your Own Weight. Και εδώ Melody Gardot. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree.

Παρασκευή ο Ζερόμ Καλούτα θα βρεθεί στο Ακουλτίο στην την Παρασκευή δίνουμε προσκλήσεις, μπαίνετε στο Instagram. Όπως δίνουμε και διπλές προσκλήσεις για το live της Beth Hart στο Λυκαβητό, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, επίσης στο Λυκαβητό, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ένα γκαλά όπερας, μπαίνετε στα social media, κερδίζετε προσκλήσεις. Joey Quinones, Los Angeles, Don't Let Go. Και Adrián Quesada μαζί με Κούκο από τον Μπολέρος Ψυχοδέλικος 2.

Don West με την τεράστια επιτυχία του Send It Back. Love is back. Η Celeste. Love is back. Love is back. Από το album Not Your Muse. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is back. Μην ξεχνάτε λοιπόν το αυριανό μας ραντεβού στις 8 η ώρα. Oh my God, I feel so bored. Το αφιέρωμα του κόσμου για τα 10 χρόνια από τον Black Star του David Bowie.

Αμερικανός τραγουδιστής της folk Kurt Vile and the Violators, 10ο στούντιο άλμπουμ. Philadelphia's been good to me. Οι επιρροές του Neil Young, Bruce Springsteen, The Pavement.

Τίρσε να λαβάλσει τα μελή για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μην ξεχνάτε αύριο το ραντεβού μας για αυτή την συναυλία αφιέρωμα στο Black Star του David Bowie. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Μένουμε στην οικογένεια Cash. The Rational. Αυτή είναι η Ροζάνα Cash. Crumble. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Ίσως το 2020 ο Ιμπραήμ Φερέρ και όχι μόνος του, παρέα του εννοείται η World Circuit, αλλά και ο Ράι Κούντερ, ξαναψάχνουν στις κασέτες και βρίσκουν τα τραγούδια που θέλουν, τα ρημιξάρουν και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε εδώ, σε αυτή τη Special Edition που κυκλοφορεί μέσα στο 2020. Ο Ιμπραήμ Φερέρ μας αποκαλύπτει ένα Buenos Hermanos σχεδόν καινούριο. Και σε αυτές τις μέρες, όπως λέει και ο Ράι Κούντερ, χρειαζόμαστε κάτι όμορφο και κάτι που να μας κάνει να νιώσουμε καλά.

0: Ιμπραήμ Φερέρ, λοιπόν, για το ξεκίνημα, για το καλωσόρισμα εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές που κρύβουν πίσω τους διαδρομές.
1: La música cubana, compadre.
0: Και ο Ρομπέρτο Φονσέκα που παραμένει στην Κούβα.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, και ένα ιτερλούδιο που κρύβει μια τρομπέτα, ο Τζουλίτο Παντρών και ο Μίστα Σαβόνα. Όλα αυτά σε αυτή την alternative take.

Νομίζω πως στη Λισαβόνα έγραψε ο Ρόκι Μαρσιάνο αυτό το Μέου Καμπά, το οποίο πρέπει να έχει ηχογραφηθεί πριν από αρκετά χρόνια. Ο Ρόκι Μαρσιάνο που πλέον ζει στο Άμστερνταμ.

Ρίκο Μπρίτο εδώ και το περίφημο άλμπουμ που φτιάχτηκε με τίτλο Space Echo ή αλλιώς το μυστήριο πίσω από τους κοσμικούς ήχους.

Στη Γουινέα φτάνουμε με έναν τρόπο και γυρίζουμε πίσω και το χρόνο. 1968-1980 και όλα αυτά ηχογραφούνται για μια επανάσταση. Μουσική for a revolution. Μέσα στο διάστημα που είπαμε, οι Superboy Rock Band έρχονταν από τη Γουινέα. Όσο για το άλμπουμ, αναδιανέμεται από τη Radio Martico με έδρα το Βέλγιο.

Κάποιοι τα αποκάλεσαν Easy Desert Blues. Από το BBC παρακαλώ. Just Brilliant για την ακρίβεια, όταν πρωτοβγήκε αυτό το άλμπουμ και μας παρέδωσε τις μουσικές που έκρυβε. Peggy Power ή αλλιώς Electric Soul Brass from Sudan Red Sea Coast. Και πίσω από όλα αυτά ο Al Amal, μαέστρος.

μένει κάπου στη Δυτική Αφρική, αλλά και δεν θέλουμε και να βρεθούμε. Συναντάμε αυτό τον τύπο, ο οποίος έρχεται ως Χωσέ Κάρλος Βάρτς, μαζί με την κουμπιάνα τζάζ του. Λουάκι της Νος είναι το κομμάτι που φτιάχνει, και εδώ τα πνευστά πραγματικά αναπνέουν. Η Hot Mule φέρνει τα τραγούδια αυτά πιο κοντά μας, πίσω στο 2021.

αυτή την κολομπίνα οραματίζεται η Μαρία Μωράγες, η οποία φτιάχνει μαζί με τη Μαρή Φρόγες το άλμπουμ αυτό μέσα στο 2026 στην RCA, παρακαλώ. Η Μαρή Φρόγες από τη Βραζιλία ηχογραφεί κάπου στη Γερμανία. Αυτή την

Μίτσα Μιακούμπ καταφθάνει από το Σαν Ντιέγκο. Εκεί ηχογραφούσε τους αφρομπίτ, κούμπια, σόουλ, ρέγγε ρυθμούς του. Τώρα, πώς βρέθηκε στη Βραζιλία με τη Λούρδες και φτιάξαν αυτό το μπαμία, θα σε γελάσω και δεν το θέλω. Πάντως, το κομμάτι έρχεται ως μπαμία.

Η Ezra Collective είναι πιο ξεκάθαρη στις προθέσεις τους. Αγαπούν το Afrobeat, αλλά δεν στέκονται μονάχα εκεί. Και τώρα φέρνουν και αυτόν τον τύπο, ο οποίος όλο και περισσότερο εμφανίζεται από εδώ και από εκεί. Ο Πασελιέ. Και μας λένε πως μόνο η αγάπη θα μας σώσει.

Επόμενο στο Power, μια παρέα που κάνει τη διαφορά, η Flavia Coelho μαζί με τον Leon Fall. Φτιάχνουν μαζί αυτό το ζούμπι από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν με τίτλο Dance Mediterranean.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Jukebox είμαστε, κανονικότατα. Sister Rosetta έρχεται με το Calvary για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα μας εδώ στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εκλεκτικός ο Μικ και ξέρει ακριβώς. Didn't it rain in το κομμάτι που έρχεται.

έρχεται για να μας πάει στους Blind Boys of Alabama, γιατί μερικά πράγματα παραμένουν ίδια. I can see, μας λένε, στο άλμπουμ που φτιάχνουν και κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025 με όλα τα studio sessions τους.

Blind Boys of Alabama στη Νέα Ορλεάνη αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες. Και εδώ πίσω στο χρόνο μας λένε I Can See, σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξαν μέσα στο 2025 με τα περίφημα καλύτερα.

James Hunter προσδοκούσε να συναντήσει τον Van Morrison, και ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, και μάλιστα να ταξιδέψει μαζί του. Is That a Trip είναι το κομμάτι που προκύπτει από αυτήν εδώ τη φιλία.

Όλοι αγαπήσαμε τον Άιζακ Χέις, αλλά δεν τον μεταμορφώσαμε όπως το έκανε ο Λίον Μίτσελ. Walk on by, διαχειρός El Mitchell Affair.

Ένα μανάβικο στο εξώφυλλο, Delicatessen παρακαλώ, La Esperanza Grocery, όχι αστεία. Και εκεί μέσα ο Willy Bobo είχε φτιάξει το Fried Neck Bones and Some Home Fries. Uno, dos, tres ήταν ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Bueno, señores, voy a acabar con estos raperos de pacotilla de una manera.
1: Στο σήμερα ο Σιμπιλίνο ξαναπιάνει το reproach σε αυτά τα El Clan de los Egoístas κομμάτια του. Pura Kimik είναι ο τίτλος του

0: Sono Adida.
1: Έλα, όλα στα δίνω. Αμόρ, λοκούρα και ότρος βίσιους. Έτσι είναι τα πράγματα. Πώς θα το κάνουμε. Στα καλά νέα, όπως η κυρία

αυτή εδώ είναι η Super Lauryn Hill μαζί με τους Lost Ones σε αυτό το Attack Jam remake κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια. It's funny how money

Η acid jazz, ναι, θα την τιμάμε πάντα. Αυτό εδώ είναι ένα Latin jam instrumental άσμα που έρχεται από τους Χάριου.

Ο DJ Caution ευθύνεται γι' αυτό εδώ το remix της Danza Negra. Ο Λούτσο Μπερμούδες όμως το ηχογράφησε πίσω στο 1939. Άσχετα που τώρα ακούγεται.

Τους αγαπήσαμε τους Gotham Project, γιατί είχαν ένα πολύ ωραίο μουσικό κολλάζ να μας δώσουν και εξομολογήθηκαν με τις μουσικές τους. Gotham Project άνοιξαν το δρόμο. Μη κοφεσιόν είναι το κομμάτι.

0: Chamberlain. No es chamuyo.
1: No es chamuyo.
0: Es amor.

κλείσω με έμπνευση, με τους Καλέξικο, με την Αμπάρο Σάντσες και με αυτό το Inspiration, και να σε ευχαριστήσω πολύ και για σήμερα για την παρέα, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις διαδρομές μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος Radio